να ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

Το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

Τα μπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνω τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

Αιγίδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου,

κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80, σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα, σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ για τόσα πράγματα.

κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φύγω.

εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε, άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια

Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουν.

Ξέσκιση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Radio Aliveria. Radio Aliveria. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα είναι αυτή η 5η, 4 Ιουνίου και κάνουμε παρέα όπως πάντα στο είμαστε στον αέρα εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού μας στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος με εικόνα και ήχο σε YouTube και Facebook. Τα κατά κοινώς λεγόμενων και κατά Ευαγγέλιον και κατά σειρά και σκαλέτα ήρθε κοντά μας εδώ στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και αποκλειστικά πάντα σε αυτήν εδώ τη συχνότητα και φυσικά μαζί σας στο μικρόφωνο από τώρα μέχρι και τις 11 και σε ό,τι άλλο χρειαστεί να συμβεί σε αυτό το στούντιο για να έρθει ο ήχος σε εσένα ακριβώς όπως πρέπει, ακριβώς όπως πρέπουν τα θέματα και ακριβώς όπως σου πρέπει η ενημέρωση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Το Σωτήριον έτος 2026 και αυτήν την τέταρτη ημέρα του Ιουνίου, σε ένα καλοκαίρι που έχει έρθει με φόρα και το καταλαβαίνεις στο κορμί σου, στο πετσί σου, από το πρωί μέχρι και το βράδυ, εκτός από ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε μπει όλοι και σε ένα mood λίγο πιο διακοπών, να το πω. Και αυτό βεβαίως δεν το λέω τυχαία. Το λέω γιατί περνάνε κάτω υπογείως, πλαγίως και δεν ξέρω και εγώ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε εσείς να το εκφράσετε διαβουλεύσεις. Σήμερα υπενθυμίζω σε νέα λίγη διαβούλευση που αφορά το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 9 ακριβώς ντάν εδώ τηλεφωνικά ο Βασίλης Λύκος, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος και περιβαλλοντολόγος φυσικά, για να μιλήσουμε για αυτόν σε ένα δεύτερο μέρος που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρώτο ήταν εχθές όταν σας είπα εδώ για τα δωρωτά σημεία και για το τι πρέπει να προσέξουν όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι να προσέχουμε μόνο, είναι να συμμετέχουμε. Και φυσικά αυτή τη μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, την Πέμπτη, όπου θα έχουμε στο τελευταίο τέταρτο και την βιβλιοπρόταση της εβδομάδας, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη, από το εθνικό στο τοπικό, από το τοπικό στο διεθνές και βεβαίως ξεκινώντας από τον τόπο μας και φτάνοντας μέχρι τις 4 φάσεις εφαρμογής της νέας συμφωνίας που προβλέπεται για τον πόλεμο, ξέρετε, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε αυτό το νέο μοτίβο, σαν να παίρνει συνεχώς παράταση ένα-αένα ο στοιχείο, μια τέρμονη ιστορία η οποία βεβαίως έχει πολιτικό αντίκτυπο αλλά και τεράστιο οικονομικό σε όλο τον κόσμο, για τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός υπό όρους μετοχές πολλά και άλλα πολλά φυσικά στα διεθνή. Εννοείται ότι σήμερα έχω αρκετή τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί εκτός από τον κώδικα έχω και άλλα πράγματα τα οποία πέφτουν στο τραπέζι, γιατί εκτός από τις αστειότητες που βλέπουμε στο διαδίκτυο, τις αστειότητες σε επίπεδο, δεν μπορώ να το πω τώρα, προσπαθώ να βρω την κατάλληλη λέξη και έκφραση για να σας πω πώς νιώθει ο μέσος πολίτης βλέποντας αυτές τις πανηγυρικές αναρτήσεις που κάνουν ορισμένοι εδώ τοπικοί άρχοντες, την ίδια ακριβώς στιγμή που αυτοί που μας επισκέπτονται, όπως για παράδειγμα αυτοί που ασχολούνται με τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό εδώ της Νέας Δημοκρατίας, εδώ ραντεβού με τον Δήμαρχο τον Νίκο τον Παράκο, ξεχάσατε να μας πείτε χθες τι συνέβη στον τόπο, όχι μόνο αυτό, γενικά στον πλανήτη, από την ανακάλυψη του τροχού και την ανακάλυψη παλαιότερα της φωτιάς. Γιατί όλα τα υπόλοιπα τα γράψατε. Δηλαδή ότι το νησί μας έχει τρομερές δυνατότητες, αλλά αυτές δεν μπορεί να τις κάνει σε καμία περίπτωση και ποτέ ικανότητες, ως φαίνεται. Αλήθεια, εδώ στο Δήμο δεν αντιλαμβάνεστε πόσο προεκλογικές είναι αυτές οι συναντήσεις? Γιατί είμαστε προεκλογικό mood, φαίνεται αυτό από δημοσκοπήσεις και όχι μόνο, αλλά φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο σας ξαναλέω έρχεται το καλοκαιράκι να μας συναντήσει, όπου Έλληνας αντιλαμβάνεται εκλογική διαδικασία, αρχίζει και τα παρατάει. Αλλά δεν είναι μόνο ότι τα παρατάμε για την εκλογική διαδικασία, είναι ότι έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά και στον χώρο της υγείας. Και όπως λέγανε παλιά και πολύ καλοί έτσι δάσκαλοι δικοί μου στη δημοσιογραφία, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αντιληφθείς τι λένε τα δελτία τύπου των Υπουργείων αν δεν έχεις ο ίδιος ασχοληθεί και μπει στη διαδικασία ή δει σώμα να δεις τι συμβαίνει σε δημόσιες δομές. Και εγώ σήμερα θα σας μεταφέρω εμπειρία που είχα από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδος.
Προσωπική εμπειρία που νομίζω άφησε μία γεύση γλυκόπικρη, από τη μία για τον κόσμο που προσπαθεί εκεί μέσα εργαζόμενος να κάνει το κάτι τι διαφορετικό και τουλάχιστον στα βασικά, και την ηγεσία του Υπουργείου που πανηγυρίζει για υψωσανίδες και μηχανήματα, αλλά δεν μας είπε πότε θα στελεχωθούν τα νοσοκομεία μας για να έχουν και χειριστές, πότε θα έχουμε αποκαθαρίστριες μέχρι γιατρούς. Ναι, βεβαίως κρατηθείτε, διότι σας ξαναλέω, δεν υπάρχει καλύτερο ρεπορτάζ από την ίδια εμπειρία σε αυτούς τους χώρους και τις δομές. Να στείλω πρώτη καλημέρα σε όχι στους ανθρώπους που έσπασαν το νήμα φυσικά για να καλημερίσουν μέσα από τους γνωστούς τρόπους. Να υπενθυμίσω λίγο ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό για σένα που δεν το γνωρίζεις, ενδεχομένως να έρθεις στην παρέα μας για πρώτη φορά οδηγώντας το χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης ενδεχομένως, και ξέρετε πόση συμπάθεια έχω στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί έξω οδηγώντας, και ειδικά σε αυτούς που το αυτοκίνητο είναι η δουλειά τους και βρίσκεται συνέχεια στο νούμερο 1, στο νούμερο 1 καντράν στο ραδιόφωνο τους, αυτή εδώ η συχνότητα. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλους, παλιούς και νέους φίλους που βρίσκονται εδώ. 697-253-2700 στο Viber. Μου στέλνεις το μήνυμά σου και σου επιστρέφω πολλαπλάσια την καλημέρα, εκεί όπου κάνουμε ωραία παρέα. Επίσης μπορείς να στέλνεις τα μήνυματά σου στο live, στο Facebook και στο YouTube, αλλά και παραδοσιακά αν θέλεις περισσότερα να αναπτύξεις στις σκέψεις σου από αυτά που θα ακούσεις ή που έχεις ακούσει στην εκπομπή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα email aliveri1radio@gmail.com και radioa1@otenet.gr. Είναι τα δύο mail τα οποία θέλω να χρησιμοποιείτε για να μας στέλνετε απόψεις, γνώμες, απορίες και οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί, έστω και αν αυτό που σας απασχολεί έρχεται πάντα σε κοφεύοντα ότα στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο.

Να πω λοιπόν και να στείλω καλημέρες εκτός από τους φίλους που είναι ήδη εδώ από νωρίς και έχουν μπει και μας έχουν. Καλημερίσει σε μια πολύ ωραία, φοβερή, δυνατή παρέα εκεί στον τρίτο όροφο στο Γενικό Κρατικό. Στο Γενικό Κρατικό, λέω. Στο Γενικό Νοσοκομείο. Γιατί είπα Γενικό Κρατικό, το είπα τυχαία. Γιατί έχω πολλές ομοιότητες να σας πω με τα πανηγύρια που έκανε ο Γεωργιάδης τότε. Θυμάστε με τα επεισόδια, με τα μάτς στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, με τις Κυψοσανίδες. Και του λέγανε γύρνα λίγο την κάμερα και από εδώ. Μην την έχεις μόνο στόχο προσιλωμένη σε σένα και στους αγαπητούς σου, στην αγαπητή σου Αγία Συνοδεία. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι σημαντικό για το σπικάζι σήμερα, γιατί στέλνω την καλημέρα μου σε αυτόν τον φοβερό θάλαμο εκεί στον τρίτο, για να καλημερίσω φυσικά το Βαγγέλη, την Ειρήνη, τον Χρήστο, την καλή μας τη γιαγιά εκεί, τη Λούση βεβαίως, τον Άγγελο, αλλά να καλημερίσω και όλους όσους προσπαθούν να κάνουν το καθήκον τους με δύσκολες συνθήκες σε υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Και βεβαίως να πω και την καλημέρα μου σε όλους τους εκείνους οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι στην νοσοκομιακή πρακτική είναι σημαντικές και οι συνθήκες υγιεινής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το προσωπικό το οποίο εργάζεται εκτός από την νοσηλεία, φυσικά στα υπόλοιπα αντικείμενα σε μια δομή. Να στείλω λοιπόν την καλημέρα μου σε όλους εκεί που φυλάνε θερμοπύλες, τους 300 του Λεωνίδα, αλλά όχι, ο Λεωνίδας δεν είναι ο Άδωνης, τους 300 του φιλότιμου, γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα υπάρχει και φιλότιμο, και το φιλότιμο υπάρχει και από τους ασθενείς, και πολλοί έχουν εναποθέσει τις ελπίδες του στο φιλότιμο των ασθενών να κρατούν πολλές φορές και την ψυχραιμία τους. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλη την παρέα εκεί, καλημέρα που θα επανέλθει, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει και με το τηλεφωνικό μου εδώ σε λίγο. Κέντρο. Σε όλους τους ανθρώπους που έχουν δικούς τους στα νοσοκομεία, φυσικά να στείλω καλημέρα σε ένα καλοκαίρι που ξέρω μπήκε λίγο έντονα με τις καιρικές συνθήκες να κάνουν αποκλειστική την ατμόσφαιρα, αλλά γενικώς καλή υπομονή, και καλή υπομονή όπως λέμε από την Αγία υπομονή. Όχι, καλή υπομονή ως μότο, ως ξέρετε επιλογή φρασεολογίου που χρησιμοποιούν πλέον όλοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακριβώς γιατί το τελευταίο βήμα που έχει μείνει στους ανθρώπους, σας ξαναλέω, που δυστυχώς η προσπάθειά τους καίγεται, γιατί δεν έχουν βοήθεια από στελέχωση με περισσότερους νοσηλευτές, γιατρούς και προσωπικό το οποίο εργάζεται και πρέπει να εργάζεται σε αυτές τις ωραίες δομές, που είναι ωραίες αλλά χωρίς ανθρώπινο δυναμικό. Δεν είναι τα πράγματα σωστά, αδέρφια μου εκεί έξω. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα και στον Γιάννη. Μαρία Ρούλα και Δημήτρης, άλλοι από εκεί φιλούν θερμοπύλες. Την καλημέρα στη σύζυγό μου την Αρετούλα, η οποία είναι στην παρέα μας. Η Άννα Ευαγγελίου είναι στο στούντιο ήδη από νωρίς εδώ, γιατί στις 11 έχετε μουσικό ξυπνητήρι μαζί της. Και εγώ σας λέω ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπου ο λόγος είναι σφαγερός και αδιαμεσολάβητος, καλό είναι να έχετε έτσι την καθημερινή αγωνία να είστε συντονισμένοι μαζί μας. Πρώτη φορά το σπικάς 17 λεπτά με το τραγούδι της εισαγωγής, αλλά πρέπει να πάμε σιγά σιγά και να ξεκινήσουμε βαθύτερα. Διότι αγαπητές φίλες και φίλοι, σας είπα τυχαία τι συμβαίνει με τις καιρικές συνθήκες. Διαβάζω το πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα. Βλέπετε πόσο μπροστά είναι ο καλός σας παρουσιαστής. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος, και εμείς προβλέπουμε και πολιτικό καύσωνα με κινδύνους για ισχυρές και παραδοσιακές.

απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και τώρα επιμένετε να κάθεστε από πίσω σαν τα περιστέρια που περιμένουν να πέσει λίγο από το κουλούρι σου ένα, δύο, τρία ψυχουλάκια. Και ξέρετε τι συμβαίνει, μιας και είπα πριν για το νοσοκομείο. Επειδή στα νοσοκομεία μαζεύονται και τα περιστεράκια εκεί στα κηλικία, είναι, ξέρετε, πολύ επιθετικά μερικά περιστέρια. Δηλαδή και να τα διώχνεις, αυτά επιμένουν. Σου λέει αυτούνου κάτι θα του πέσει, κάτι θα του πέσει από το κουλουράκι, κάτι θα του πέσει από την τυρόπιτα. Αυτό το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τους πολιτευτές που ανήκουν σε αυτόν τον περιβόητο χώρο της ΣΥΡΙΖΟ-Νέο-Αριστερό-Ελλάς και δεν ξέρω κι εγώ τι. Επιθετικά περιστέρια που περιμένουν να πέσει κάτι από το κουλούρι του Αλέξη του Τσίπρα. Θου κύριε φυλακίντο στο ματίν μου που χρησιμοποιώ αυτά τα ονόματα πολιτικών που νομίζω η σφραγίδα τους στο σώμα της πατρίδας, το ματωμένο, είναι πολύ έντονες και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά όλοι αυτοί οι εφοπλιστές καναλάρχες που τους στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους όπως ο κύριος Τσίπρας έχουν καταλάβει ότι ήρθε το τέλος του Κυριάκου. Βεβαίως εμείς οι υπόλοιποι, οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ δεν τολμάμε να πούμε κάτι, ας πούμε, για την κυρία Καριστιανού, γιατί ταυτόχρονα συναγελαζόμεθα, λέει, με ξένα συμφέροντα στον χώρο της πατρίδας. Ναι, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι θα μας πείσουν με ψυχιατρικά και ψυχολογικά τρίκ ότι ένας άνθρωπος είχε προσχεδιάσει να χάσει το παιδί του μόνο και μόνο για να κάνει κόμμα, αν είναι δυνατόν. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες, ή μάλλον όχι τις πρώτες, τις είπαμε στους φίλους μας εκεί στον τρίτο. Πάμε να πούμε τους υπόλοιπους εδώ που μαζεύονται στα social. Ναι, καλημέρα. Νάτι, η Χαλκίδα ήρθε, η Χαλκίδα εδώ από την κουμπάρα μου την Ελένη, η οποία είναι πλέον, θα μπορούσα να πω, παίρνει το βραβείο της πρώτης ακροάτριας. Μαζί με τον Αλέξη τον Κάλφα και αυτός, γιατί είμαστε όλοι μια παρέα σοβαρή εδώ και με πατριδογνωσία άριστη, ή στην νιωστή θα μπορούσα να πω, περιέρχεται αυτό το επίπεδο το γνωσιολογικό. Καλημέρα στον αγαπημένο Σωτήρη, καλημέρα στο Γιάννη, γεια σου ρε Γιάννακη, καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη και τον Πατριώτη, σε Δημήτρη, Αλέξανδρο και Γιάννη, καλημέρα και στη Γεωργία που βρίσκεται στην παρέα και τι μας στέλνει. Σας στέλνω, λέει, ζεστό καφεδάκι εδώ με φωτογραφία. Τι να το κάνουμε το ζεστό καφεδάκι με τόσο καύσωνα, να κάνουμε ομοιοπαθητική. Καλή μου ακροάτρια, θα μας στέλνεις εδώ εξαιρετικά παγωμένα καφεδάκια, σαν και αυτά που φέρνει η Άννα Ευαγγελίου εδώ, μόλις ήρθε και το δικό μου, για να ξέρετε ότι, τι λέει, για το νούμερο 1, α, δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί είναι ο έσχατος εγωισμός να παραδεχτώ τι μου γράφουν εδώ στον καφέ οι συνεργάτες μου. Και βεβαίως ξέρετε ότι θέλω να πάω, πάντα γυρίζω στο τοπικό, γιατί εδώ είδα και χθες κάποια άλλα θέματα, ενημερώθηκα. Καταρχάς ενημερώθηκα ότι υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν τραγούδια για αντιδημάρχους κλπ. Και έμαθα, προσέξτε τι έμαθα, ότι λέει η δουλειά στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να βγάζει, θα το πω ακριβώς, θα το πω ακριβώς γιατί δεν θέλω να χαλάσει καθόλου αυτό που έχω νιώσει άματι εμφανίσεις αυτά που γράφουν ορισμένοι εδώ για τον εαυτό τους. Γιατί όταν κάποιος γράφει πράγματα για τον εαυτό του, σε κάθε περίπτωση αυτό δεν νομίζετε ότι επαφίεται και λίγο, όχι στο επίπεδο του ναρκισισμού, της αυταρέσκειας, του αυτοχειροκροτήματος και δεν ξέρω και εγώ τι, είναι και ένα στοιχείο που δείχνει ακριβώς το επίπεδο της αλαζονίας και του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται ορισμένοι άνθρωποι, καθώς και το επίπεδο τρομακτικό του λαϊκισμού. Ναι, κάπως έτσι νομίζω ότι είναι η ιστορία, γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι για τους οποίους γράφουν οι πολίτες τραγούδια, μάλιστα. Μάλιστα, και όχι μόνο, πώς το λένε, όχι μόνο το κάνουν αυτού τους, είναι ότι το παίρνουν και ορισμένοι συνάδελφοι και το κοινοποιούν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πώς η αγάπη για τον τόπο γίνεται ουσιαστικά στίχος.

Μάλιστα, ο στίχος, ο στίχος έχει και επίκεντρο συγκεκριμένους ανθρώπους. Διαβάζω εδώ και μάλιστα όχι μόνο, έχει συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι κοινοποιούν αυτά στις σελίδες ενημέρωσης της πόλεως ταύτης. Ναι. Τι λέει εδώ ο αγαπημένος ο κύριος Παύρας? Όταν η αγάπη για τον τόπο γίνεται στίχος, λέει ο κύριος Παύρας. Ναι, με ένα ωραίο AI εδώ με πείμα. Ξέρετε τι μου έρχεται να απαντήσω? Όταν η αγάπη για τον τόπο γίνεται στίχος, τα πράγματα είναι καλά. Όταν η αγάπη για τον εαυτό μας όμως είναι στόχος, τότε ό,τι σας τύχει και ό,τι ακούτε για αυτά, να το αντιμετωπίσετε ψύχρεμα. Γιατί ο κόσμος εκεί έξω χαμογελάει, και χαμογελάει, ξέρετε με ποιο τρόπο? Με αυτόν τον τρόπο που λέει μπροστά σου τι καλά που τα κάνει και πίσω σου λέει μα είναι ποτέ δυνατόν? Να αυτοχειροκροτήστε κύριοι! Εγώ βεβαίως να σας πω την αλήθεια, μου είναι εξαιρετικά συμπαθής ο κύριος Παύρας, του στέλνω την καλημέρα μου εκεί στην Κίμη, ξέρω ότι σίγουρα κάπου θα τρέχει, ναι. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή σκεφτείτε το και λίγο πιο απλά, μάλλον λίγο πιο συγκεκριμένα. Σε αυτό το στίχο που του έχουν γράψει, εμένα μου ήρθε και ένας άλλος στίχος, ναι. Γιατί είδα μια ανάρτηση της κυρίας Μπάτσα για τον Παπα-Νικολάου. Ξέρετε ότι εδώ στην πόλη μας, στη Δημοτική Αρχή, ό,τι ρωτάς για προϋπολογισμούς και χρήματα, δημιουργεί φόρτιση. Γιατί? Γιατί κανένας δεν έχει να απαντήσει. Σας τα έλεγα στον προϋπολογισμό τις παρεμβάσεις που κάναμε στο Ράδιο Αλιβέρη και συνεχίζουμε να κάνουμε για τον νέο προϋπολογισμό που χτίστηκε εδώ. Και ρωτάμε εμείς για τραπεζοκαθίσματα, ρωτάμε για φόρους στόκων, ρωτάμε για νούμερα που δεν έχουν επεξήγηση, ρωτάμε για το αν τελικά ο πλεονασματικός προϋπολογισμός με το να χρωστάμε σε ιδιώτες και σε γύρω-γύρω να έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, δηλαδή μη πληρώνοντας τις υποχρεώσεις μας, ή το να έχουμε πάρα πολλά έργα τα οποία κάποια θα έπρεπε καν να είναι στον προϋπολογισμό γιατί έχουν εκτελεστεί, ή άλλα δεν έχουν και έχουν καθυστερήσει, ή άλλα δεν έχουν μπει στο τεχνικό πρόγραμμα, δεν ξέρω και εγώ τι. Λαμβάνουμε την άποψη και την απάντηση ότι είμαστε εμπαθείς. Μάλιστα. Ρώτησε η κυρία Μπάτσα στο Παπα-Νικολάου εχθές, στο Δημοσυμβούλιο εκεί, ξέρετε, του Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα πράγματα, λέει, ρώτησε για τον προϋπολογισμό και εισέπραξε τη γνωστή, την έχουμε δει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχω την εικόνα του τι συνέβη, έχω την εικόνα του τι συμβαίνει γενικώς. Αλλά για να συνδυάσω αυτό που διαβάζω από την κυρία Μπάτσα με αυτά που γράφουν οι κουμιώτες στον κύριο Παύρα, σας ξέφυγε ένα τρίστιχο ωραίο, ένα δίστιχο ωραία αδέρφια. Σας ξέφυγε και θα σας το δώσω εγώ δωρεάν εδώ. Τι να την κάνεις την ταπεινότητα όταν αντιμετωπίζεις τους συναδέλφους σου με περισσή αρενοπότητα? Βάλτε το και αυτό στο πείμα για τον κύριο Παύρα, εσείς που τον αγαπάτε τόσο, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Και έχουμε ακόμα 2026 Ιούνιο, έχουμε το νέο κώδικα που θα συζητήσουμε για αυτόν με τον Βασίλη λίγο σε λίγο και έχουμε βεβαιότατα όμως και πολύ μεγάλο προεκλογικό παιχνίδι πολύ νωρίς σε αυτόν εδώ τον τόπο. Καλημέρα εδώ να στείλω στο Δημήτρη, καλημέρα στην μητέρα μου η οποία μας παρακολουθεί βεβαίως εδώ και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αυτό που σας λέω συχνά. Είναι για τις κακές γλώσσες που λένε αυτόν δεν τον ακούει ούτε η μάνα μου.

697-253-270 τους φίλους μας παρακολουθούν και θέλω να έχω και να δω τα μήνυματά τους. Φίλος μου Σιμεών από Θεσσαλονίκη, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του με φόρα, λέει, και χωρίς καφέ. Όχι, ο καφές ήρθε, αλλά ήρθε μετά από ένα τέταρτο 20 λεπτά. Καλέ μου φίλε, να στείλω στο Δημήτρη στην Νίκαια την καλημέρα μου. Εμείς εδώ στην κίνηση, εσείς εκεί στην κίνηση, πραγματικά έχετε τη συμπάθειά μου. Αλλά κάντε κάτι να αποκεντρωθεί, παιδιά, η Αθήνα. Διαβάζω εδώ για τις καθημερινές ιστορίες, λέει, κίνησης και τον τρόπο με τον οποίο θέλει η κυβέρνηση να το αλλάξει αυτό. Γραμμή 140, ο γύρος της Αθήνας σε 289 στάσεις, από το Πολύγωνο ως τη Γλυφάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται με λεωφορεία και μετρό. Με φίλους πάλι και με καλούς ακροατές που ενημερωνόμαστε, όσοι βρίσκονται κοντά σε σταθμούς μετρό και ειδικά στη Δυτική Αθήνα, αυτοί εξυπηρετούνται καλύτερα ως προς το κέντρο, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά και έχουν όνομα και επώνυμο, λέγονται αστιφιλία και μάλιστα αιμονική. Να πούμε, λέει η Μάρθα εδώ, και ένα μεγάλο αντίο στον Άγγελο Αντωνόπουλο, το σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος έφυγε εχθές και κάνοντας ένα ζάπινγκ γινόντας από τη Χαλκίδα το βράδυ, έτυχε να πέσω πάνω στη δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά, σε αυτό το ρόλο του δασκάλου που έκανε ο σπουδαίος Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας κύριος πραγματικός, ένας αριστοκρατικός ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει αφήσει εποχή και βεβαίως έχει μπει στην αιωνιότητα κι αυτός μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Και βεβαίως ο πακτολός των χρημάτων που έρχεται από την κυβέρνηση είναι πολύς και μεγάλος, αλλά επειδή έχω πολλά να σας πω για όλα αυτά τα θέματα σήμερα και για τις συνταγές επιτυχίας, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι της ημέρας, διαφημιστικό διάλειμμα που μου χτυπάει την πόρτα εδώ για κάποια δευτερόλεπτα, και επανέρχομαι για να πάμε λίγο στο θέμα της υγείας εξ αφορμής βιωμάτων που κατάλαβα κι εγώ ίδιος τι παίζει με την υποστελέχωση στα νοσοκομεία. Θα γυρίσω με Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας αμέσως μετά το τραγουδάκι αυτό. Τι τραγουδάκι να είναι αυτό? Να είναι το «Αχ, Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα»? Όχι, δεν θα είναι, γιατί όσο μεγαλώνει η ημέρα και μπαίνουμε πιο πολύ στα άβητα αυτής της εκπομπής, θα έχει περισσότερο νόημα να το ακούσετε αργότερα. Έχω και μήνυμα του Νίκου σε λίγο και τα υπόλοιπα, γιατί πρέπει να τα συγκεντρώσω, και μέχρι να ακούσετε εσείς το τραγουδάκι αυτό και τις διαφημίσεις θα έχω επιστρέψει. Βεβαίως μπορείτε εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα, να μπορέσετε κι εσείς να αποκτήσετε στο πρωινό σας, τον καφέ σας και ό,τι άλλο σας χρειάζεται, γιατί σας θέλω μετά εδώ τεντωμένα τα αυτιά μας και συντονισμένοι απόλυτα στο «Είμαστε στον αέρα». Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Escute Radio Albericena. Albericena. Escute Radio Albericena.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Επιστροφή λοιπόν και είμαστε στον αέρα. Με ρωτάει εδώ πέρα ο Πέτρος, λέει πως το είπε στο ποιματάκι, λέει, για τον αντιτίμαρχο Κίμης. Και τι είναι αυτό? Είναι στα ποιήματα που του γράφουν εκεί οι κουμιώτες που τον αγαπάνε πάρα πολύ. Δεν είναι, ξέρετε, μερικές φορές όταν κάποιος σου χτυπάει παλαμάκια πολύ δυνατά, μπορεί να το κάνει και για να κάνει και για να σπάσει πλάκα. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι σου δείχνει την αγάπη του, αλλά λέω σε αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται στοιχουργικά πώς να ντύσουν τους αξιωματούχους της πόλεως, επειδή διαβάζω πολλά, βλέπω πολλά, παρακολουθώ τα δημοτικά συμβούλια, βλέπω την αντιμετώπιση της αντιπολίτευσης. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείς ή διαφωνείς με την αντιπολίτευση. Εγώ προσωπικά διαφωνώ πάρα πολύ με την αντιπολίτευση, γιατί θεωρώ ότι δεν κάνει άλλα αντιπολίτευση. Ή τουλάχιστον κάνει χλιαρή. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα που θέλουν περισσότερη αντιπολίτευση και εμπεριστατωμένη. Αλλά αφού γράφετε στίχους, με βάση αυτά που βλέπουμε στα δημοτικά συμβούλια και με βάση αυτά που διαβάζουμε για τις υπόλοιπες υποεπιτροπές και στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα κλπ. Του Δήμου και σε όλες αυτές τις συμμετοχές, θα έβαζα επίσης από το ποίημα το τι να την κάνεις την ταπεινότητα όταν μιλάς στους άλλους με τόση αρενοπότητα. Πες, σας αρέσει. Εξαιρετικό. Έχει και μία άλλη εσάνς, ας πούμε, λεξιλογίου και νομίζω ότι κάνει, πηγαίνει ταυτόχρονα κέντρο. Βεβαίως. Είναι αυτό που λέμε, παιδί μου, είσαι η σύμβουλή σου. Είσαι η σύμβουλή σου. Όποιος συμβουλεύει, συμβουλεύεται και συμβουλεύει με τέτοιο τρόπο αυταρχικό. Αυτά είναι τα ολέθρια αποτελέσματα. Έχω το καλύτερο μήνυμα για να συνεχίσω. Ξημέρωσε μια ωραία μέρα και θα την κάνουμε ωραιότερη με Ράδιο Αλιβερίνα, λέει η Μαρία Στασοπούλου. Πώς το λέω, εκ των βάσεων του καταστήματος. Βεβαίως. Να πω λοιπόν καλημέρα εδώ. Ναι, σε ένα φίλο εδώ, Μίσα, δεν ξέρω, λοιπόν, καλημέρα μας λέει εδώ στο YouTube. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί το τελευταίο σου μήνυμα, φίλε μου. Ναι, κάτι λέει για το Μέγκα από ό,τι καταλαβαίνω εδώ ο φίλος. Θα βάλω την Άννα να ψάξει να κάνει την ανάλυση του μήνυματος του φίλου εδώ, ακροατού. Και θα πάω τώρα έτσι στα ιατρικά, ακριβώς γιατί σας είπα στην εισαγωγή, είμαστε στον παλμό της μέρας τόσο ή άλλως, για το τι μπορεί να αντιμετωπίσει και να καταλάβει κανείς για το νούμερο ένα θέμα που ισχύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό δεν είναι οι γυψοσανίδες του Άδωνη Γεωργιάδη, δεν είναι ουσιαστικά το αν είναι καλό ή όχι το φαγητό, που θα πρέπει και αυτά όλα, ξέρετε, μπαίνουν στο ζύγι. Είναι τι συμβαίνει τελικά με την υποστελέχωση. Και τι συμβαίνει με την υποστελέχωση σε δομές που είναι αναγκασμένες και εξ ορισμού απαιτείται να εξυπηρετήσουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και μάλιστα γιατί είναι σημαντικό. Και γιατί είναι σημαντικό επίσης να πούμε για την πραγματική αποκέντρωση να υπάρχουν δομές υγείας που δεν τους λείπει κάτι και μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο για να μπορεί να αισθάνεται ασφαλεία ο πολίτης. Και μιλάμε σήμερα για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στέλνω πάλι την αγάπη μου εκεί στους φίλους παλιούς και νέους που γνωριστήκαμε. Γιατί σας ξαναλέω, όταν έχεις ίδια εμπειρία, πηγαίνεις να επισκεφτείς κάποιον για παράδειγμα, αντιλαμβάνεσαι πολύ γρήγορα τι συμβαίνει. Πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται να μείνεις όλη τη νύχτα. Καταλαβαίνεις πολύ γρήγορα τι συμβαίνει. Και ειδικά τις ώρες που σταματάει η αιχμή, πιάνει το μεσημεράκι και ούτως ή άλλως εκεί τα πράγματα χαλαρώνουν περισσότερο. Χαλαρώνουν γιατί δεν είναι καλή τύχη τα μηχανήματα και τα κτίρια, ή χαλαρώνουν γιατί θα έπρεπε να είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Να σας πω κάποια στοιχεία που βλέπω εδώ και αφορούν γενικώς μια ζήτηση που έψαξα και βρήκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα 41 ιατροί καλούνται να καλύψουν, λέει, πάνω από 260 κενές θέσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια Στερεάς. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος, αλλά περισσότερο το αντιλαμβάνεστε όταν οι ίδιοι κάνετε μία βόλτα. Τι διαπίστωσα εγώ εχθές, λοιπόν, εχθές το απόγευμα? Διαπίστωσα ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Μαζί με τους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν και τον εαυτό τους, είναι εξαιρετικά φιλότιμοι. Μαζί με τους ασθενείς που είναι επίσης εξαιρετικά φιλότιμοι και δεν θέλουν να έρχονται σε ένταση με το προσωπικό, τα κενά στις θέσεις εργασίας είναι μεγάλα και φέρνουν ανισορροπία και χτίζουν μια πραγματικότητα που έχετε κόντρα στο αφήγημα το κυβερνητικό. Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο, ξέρετε, άνοιξε το καλοκαίρι του 2020. Αν δεν ήταν ο COVID, δεν ξέρουμε αν θα κάναμε τον έλεγχο της λειτουργικότητάς του. γιατί μέχρι τότε θυμάστε συζητάγαμε, επειδή υπάρχει εκεί το στρατόπεδο το παλιό που υπήρχε, αλλά υπήρχαν και αρχαία, δεν ξέραν πού θα περάσουν τα νερά και λοιπά, υπήρξε ένα τέτοιο θέμα της λειτουργίας και καθυστέρησης. Ωστόσο ο COVID επιτάχυνε λίγο τις διαδικασίες. Ο COVID, ξέρετε, επιτάχυνε και τις διαδικασίες με το gov.gr και άλλα θέματα που έπρεπε να λύσουμε. Και μαζί με την έλευσή του υπήρξε και η έλευση πολιτική και όχι μόνο, ότι η Εύβοια θα αποκτούσε επιτέλους ένα νοσοκομείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ποιες είναι οι ανάγκες? Για την Χαλκίδα μιλάμε, για την πρωτεύουσα του νησιού μας, μιλάμε για ένα προάστιο της Αττικής, μιλάμε για ένα νησί που είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, η πρωτεύουσα του νησιού μας είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας μας, αλλά στις υποδομές και γενικότερα σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι λειτουργεί και σαν ακριτική περιοχή. Βρισκόμενος λοιπόν εχθές στην Χαλκίδα και πηγαίνοντας στο νοσοκομείο να... ξέρετε, για λόγους επικουρικούς, να δούμε ανθρώπους δικούς μας και λοιπά, έπεσα μπροστά σε ένα περιστατικό στο οποίο αναγκάστηκα, έχω πάρα πολλά χρόνια να το κάνω αυτό, να αποκαλύψω την ιδιότητά μου, τη δημοσιογραφική εννοώ, για να μπορέσει να γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα περιβάλλον στα Λάμου, κάποια στιγμή ένας άνθρωπος πηγαίνει στο μπάνιο, δεν ήταν καλά η πεταλούδα στο χέρι του, ελαττωματική δεν ξέρω κλπ. Άνοιξε αυτό. Προφανώς βγήκε από τη φλέβα το εργαλειάκι, προφανώς γέμισε αίματα η περιοχή εκεί. Έτσι, τι πιο φυσιολογικό, σε ένα νοσοκομείο μπορεί να συμβεί, κάποιος μπορεί να τραυματιστεί, κάποιος μπορεί να κάνει μια απότομη κίνηση, όλα καλά. Βγήκε ο άνθρωπος ωραία-ωραία, αγχώθηκε και για τους υπόλοιπους φίλους εκεί που βρέθηκαν. Ποιο είναι το πιο λογικό? Να φωνάξεις μια προϊσταμένη, την οποία έτυχε να την έχεις φωνάξει 10 φορές πριν για άλλους λόγους, για να κουράρει, ας πούμε, μια γυναίκα η οποία έπρεπε να ελεγχθεί αν ανεβαίνει ο πυρετός της και λοιπά, απλά πράγματα, αλλά έπρεπε να περιμένουμε τη σειρά μας να έρθει η ώρα της νοσηλείας, η οποία είναι 3 φορές την ημέρα και ξέρετε μπορεί να είναι 6, 7, 8 ανάλογα τα περιστατικά, και όταν είναι 3 άτομα για ένα ολόκληρο όροφο καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε εκείνη την ώρα επισταμμένος μια καθαρίστρια να ανέβει να καθαρίσει. Παίρνω προσωπικά απάντηση ότι έχει ειδοποιηθεί μια καθαρίστρια. Μετά από 45 ολόκληρα λεπτά γίνεται ένα φοβερό γεγονός. Να θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιος από τους ασθενείς του Αλάμου την τουαλέτα και να μην μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προφανώς, γιατί ήταν σαν μια κατάσταση που αντιλαμβάνεστε και για λόγους υγιεινής, αλλά και για όλους τους λόγους που καταλαβαίνει οποιοδήποτε άνθρωπος, ανεξάρτητος αν ήταν παρόν, δεν ήταν προς χρήση. Έχω πάρει λοιπόν αυτή τη γυναίκα βολτούλα και πηγαίνουμε και κάνουμε βόλτα στον οροφό για να πάμε τελικά στις τουαλέτες του κοινού. Και τυχαίνει να βρω έναν άνθρωπο από το διοικητικό προσωπικό. Και εφόσον η γυναίκα αποφασίζει, προσπαθεί τελικά να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, με ρωτάει αυτός ο άνθρωπος μια απορία, σαν να ήμουν στο Hilton και με ρωτούσε ο ρεσεψιονίστ γιατί δεν μου άρεσε, ας πούμε, το check-in. Γιατί, σας ξαναλέω, είναι τελείως διαφορετικό να πανηγυρίζουμε για τους χώρους, για τα κτίρια τα καινούρια, και τελείως διαφορετικό να ξεχνάμε την πραγματική ουσία που είναι η υγεία, στην υγεία τα άτομα που εναποθέτουμε πάνω τους με εμπιστοσύνη την υγεία μας. Και ξέρουμε ότι θα κάνουν το καλύτερο. Και το κάνουν το καλύτερο. Αλλά είναι λίγοι. Μου λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος του διοικητικού προσωπικού εκεί, λίγο πιο πάνω από security, ένας manager και άνθρωπος ο οποίος προφανώς θέλει να βοηθήσει. Και του λέω ότι έχουμε ένα περιστατικό και περιμένουμε την καθαρίστρια. Μου λέει να οπλιστώ με υπομονή και εκείνη την ώρα του λέω ότι μου έδωσε ένα πολύ ωραίο θέμα για τη σημερινή μου εκπομπή. Και ως διαμαγείας ανέβηκε η καθαρίστρια στο δωμάτιο. Όταν του είπα φυσικά ότι μου έχει δώσει πολύ ωραίο θέμα για την εκπομπή. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε το μέγεθος. Άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, έχουν στο πλωστάσιο της επικοινωνίας τους με τους ασθενείς και τους συγγενείς και λοιπά και τους ανθρώπους που περιφέρονται ότι πρέπει να είναι οπλισμένοι όλοι με υπομονή, γιατί βρισκόμαστε σε μια δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και εξορισμού πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή, γιατί εξορισμού πρέπει να ξέρουμε να ενεργοποιούμε το φιλότιμό μας, να μην πιέζουμε τους εργαζόμενους και να καταλαβαίνουμε από την άλλη ότι επειδή είμαστε σε μια δημόσια δομή, δεν θα μας στήσει κάποιος το λογαριασμό βγαίνοντας, αλλά έχουμε πληρώσει λογαριασμό για να μπούμε ούτως ή άλλως, όχι για το περιστατικό, γενικώς για να έχουμε αυτές τις δομές. Γιατί αυτές οι δομές πληρώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού ή του ευρωπαϊκού λαού. Γενικότερα με χρήματα του λαού πληρώνονται αυτές οι δομές. Επομένως ανήκουν σε όλους, γιατί προκαταβολικά έχουμε συνεισφέρει. Επομένως κάποιοι θεωρούν ότι τα πράγματα έτσι είναι. Όταν μιλάμε ουσιαστικά για ένα συμβάν το οποίο δεν είναι μεμονωμένο. Προφανώς δεν είναι. Όταν μιλάμε για ασθενείς και μάλιστα στον τομέα του χειρουργικού που αναφέρουν ότι γίνεται ένα πέρασμα νοσηλευτή με την νοσηλεία καθημερινά, ότι ναι υπάρχει αυτή η ανάγκη να νιώσουν όλοι ζεστά με την ασθενειά τους και οι άνθρωποι θέλουν να τους βοηθήσουν, αλλά είναι πολύ λίγοι. Και όταν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη και πρέπει γρήγορα και σύντομα να έρθει κάποιος να τον επισκεφθεί γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου να περιμένει από τις 10, ας πούμε, ή 12 κάποιον στις 6 ή 7 που του ανεβαίνει ο πυρετός. Δεν μπορεί κάποιος να περιμένει να μπει σε ένα χειρουργείο ετοιμαζόμενος από τις 2 και να μπαίνει στις 8 και μάλιστα να είναι έτοιμος ακαριέα να μπει και να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Δεν μπορεί να είμαστε σε ένα γενικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πληθυσμό πολύ, που έχει 300 και κρεβάτια και να εξυπηρετείται από έναν γιατρό για θέσεις εργασίας 6-7. Γιατί η ποσόστοση που βλέπω εδώ στα νούμερα που έρχονται από την περιφέρεια, σας λέω εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τα γενικότερα στοιχεία, είναι αυτή η ποσόστοση στην χώρα μας, ότι για κάθε 6-7 ιατρούς εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ένας και αυτή η υποστελέχωση έχει τις περισσότερες φορές όχι αυτά τα τραγελαφικά που σας περιγράφω εγώ τώρα, που όμως έχουν ουσία βάση για την υγιεινή, αλλά και άλλα χειρότερα περιστατικά, που να πάμε στα νησιά, που να πάμε παραπίσω, που να ξεκινήσουμε και να πάμε σε πιο ακριτικές περιοχές. Και ξέρετε τι είναι το πιο σημαντικό? Ότι αυτή η υποστελέχωση είναι συστημική υποστελέχωση. Και το παράδειγμα που σας φέρνω εγώ σήμερα, το βιωματικό, είναι ένα απλό παράδειγμα. Η συστημική υποστελέχωση σημαίνει ότι κάποιοι δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα κίνητρα τα οποία υπάρχουν, αλλά ούτε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πιστούν οι γιατροί να συμμετέχουν, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει οι γιατροί να τους δώσουμε τα εύσημα αυτούς που είναι μέσα και κάνουν διπλές βάρδιες και προσπαθούν νοσηλευτές. Μιλώντας εγώ με νοσηλεύτρια, μου είπε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και θα ήθελα και εγώ ενδεχομένως, το σκέφτομαι τώρα, έτσι θα πάει η καριέρα μου. Οι διπλωμένες βάρδιες κλπ. Και αναλύοντας εχθές το βράδυ, μιλώντας και με φίλους και από την Αθήνα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Πώς θα κάνουμε λοιπόν αποκέντρωση? Πώς θα ενισχύσουμε λοιπόν την ελληνική οικογένεια στην επαρχία? Πώς θα πείσουμε ότι τα νομοσχέδια τα οποία φέρνουμε είναι καλύτερα και πιο λειτουργικά? Σας είπα για την τοπική αυτοδιοίκηση, σε λίγα λεπτά θα πούμε και με τον Βασίλη το Λύκο πολλά γι' αυτό, αλλά με ποιο τρόπο θα πιστεί κάποιος να πάει στην Κύμη, στην Κάριστο, στη Χαλκίδα, στη Λέρο, στην Σαντορίνη, στη Σαμοθράκη, οπουδήποτε, την ίδια στιγμή, αν νιώσει κάποιο πρόβλημα και δεν έχει μια ιδιωτική ασφάλεια, πώς θα εμπιστευθεί την υποστελέχωση των κρατικών δομών και πώς θα αντέξει στη σύγκριση και το αφήγημα ότι ο Υπουργός Υγείας αλωνίζει τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, λαμβάνει ανθοδέσμες από προφανώς από στελέχη συνδικαλιστές που πρόσθεται στη Νέα Δημοκρατία, από αυτούς τα παίρνουν τα λουλούδια. Σας έφερα το παράδειγμα στο Σπικά στην αρχή για το Γενικό Κρατικό. Του έλεγαν γιατροί εκεί, γιατροί που είναι όλη την ημέρα και κάνουν χειρουργία, στρίψτε την κάμερα. Στρίψτε την κάμερα. Όπως τα σκεφτόμουν και εγώ, ότι είδα αποθήκες γεμάτες ορούς και προσωπικό καθόλου, με καινούργια μηχανήματα και κρεβάτια και δεν ξέρω και εγώ τι. Και όταν βλέπεις τα λάμους των τεσσάρων να είναι 5 και το επιχείρημα είναι ναι, αλλά παλιά ήταν έξω στο διάδρομο με ράτζο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να μην εξυπηρετούμε ούτε το ελάχιστο δυνατό στις απαιτήσεις μιας χώρας που θέλει να λέγεται ότι βρίσκεται στο Ελλάδα 2.0. Στο Ελλάδα 2.0 δεν πρέπει κανένα σε κανένα θάρμα να απορεί εάν οι πεταλούδες στους ορούς αποτελούν ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Φαντάσου να είσαι σε ένα περιβάλλον ιατρικό και να λες ότι εδώ μας έχουν πει ότι αυτά εδώ τα εργαλεία λίγο χαλάνε, δεν σφίγγουνε, ας πούμε. Που είναι το πιο απλό στην ομοληψία. Ή να είσαι σε μια κατάσταση 45 λεπτά να ψάχνεις έναν άνθρωπο να καθαρίσει μια τουαλέτα που, αν μη τι άλλο, ανεξάρτητος αν είσαι νοσοκομείο οτιδήποτε, αφορά ένα σημαντικό θέμα υγιεινής. Και μάλιστα σε ένα τμήμα το οποίο είναι στολίδι, γιατί είναι σύγχρονο και γιατί είναι καινούριο και γιατί το έχουμε ως καινούριο κοσκινάκι το τελευταίο διάστημα και το πανηγυρίζουμε. Και όχι μόνο εμείς, το πανηγυρίζουν και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά κλιμάκια. Εάν δεν βιώσεις απλά εμπειρικά δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Και επειδή πέφτουμε στη συζήτηση πολλές φορές, α, αυτοί που γκρινιάζουν είναι αντιπολίτευση, α, είναι κομματικά στελέχη, συνδικαλιστές άλλων παρατάξεων, α, εργαλειοποιούν κάποιοι μία μικρή δυσλειτουργία που δεν είναι ο κανόνας. Εάν εγώ με 5 ώρες διαπίστωσα λίγους ανθρώπους να τρέχουν για πολλούς ασθενείς, καθαρίστριες να μην είναι στη θέση τους ή να μην μπορούμε να τις βρούμε για κάποιο θέμα, ανθρώπους οι οποίοι έχουν να σου περιγράψουν μέσα σε ένα 5ωρο περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν, ανθρώπους που έρχονται και είναι όλη την ημέρα εκεί, διευθυντές, πραγματικά εξαιρετικοί γιατροί, και τρέχουν όλη την ημέρα ένας και δύο άνθρωποι. Αυτό δεν περιποιεί τιμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι κατασπαταλάται τελείως η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι ολίγοι άνθρωποι που όντως επιμένουν και είναι μέρος του συστήματος, εξαιρετικοί επιστήμονες με φοβερές γνώσεις. Πραγματικά στέλνω την καλημέρα μου, γιατί στο νοσοκομείο είναι πολύ καλοί γιατροί εκεί, εξαιρετικοί γιατροί, χρειάζονται όμως βοήθεια. Για να μπορέσουν τη δουλειά τους, εκτός από ποσοτική, να την κάνουν και περισσότερο ποιοτική. Και μια περισσότερο ποιοτική δουλειά σε δημόσιες δομές φέρνει καλύτερο ερευνητικό πεδίο, φέρνει περισσότερη σκέψη για βελτιώσεις. Όταν τρέχεις πανικόβλητο να εξυπηρετήσεις, δεν έχεις το χρόνο να βρίσκεις χώρο για βελτιώσεις. Και πάνω απ' όλα, επειδή μιλάμε για ανθρώπους, βασικά πράγματα δεν είναι αυτά που λέμε. Βασικά πράγματα. Εύχομαι υγεία σε όλους, να μην χρειαστεί και όσοι χρειαστεί να είστε σε νοσοκομεία να είστε για λίγο και να είστε όρθιοι, και όσοι είστε στις δομές αυτές να ξέρετε ότι είμαστε μαζί σας, ξέρουμε ότι είστε λίγοι, προσπαθούμε και εμείς μέσα από αυτό το μικρόφωνο να εξηγήσουμε ότι αυτή η προστελέχωση δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά το αφήγημα το κυβερνητικό της επιτυχίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε πού? Σε μουσικό διάλειμμα και διαφημιστικό, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με Βασίλη Λύκο, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, φυσικά περιβαλλοντολόγος και ερευνητής. Και μάλιστα θα κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τον νέο κώδικα, που σε 4 λεπτά λήγει η διαβούλευσή του. Από τις 20 Μαΐου μέχρι τώρα, όσοι προλάβατε τον κύριο, είδαμε για τις διαβουλεύσεις, για τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος συμμετέχει σε αυτά. Θα τα πούμε όλα με τον Βασίλη σε λίγα λεπτά από τώρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Radio Liberty 1 και είναι 9 και 4 και 5 πρώτα λεπτά εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 11. Να πω στον Άγγελο που μου γράφει εδώ το μήνυμα για την υγεία εδώ και το παραπλανητικό νούμερο των γιατρών. Ξέρεις κάτι, φίλε, είναι σαν αυτό που λέμε με την εργασία. Είναι όλοι τετράωροι, δύοροι, μονόροι και σου λέει δεν υπάρχει ανεργία. Ναι, είναι η κλασική πρακτική, μιας και λέγαμε εδώ για το νοσοκομείο και έχει ανοίξει συζήτηση στα τοπικά μας. Καλημέρα σε Νίκο και Ευάγγελο, έρχομαι στα μηνύματά σας, αλλά πριν από εσάς θα πάμε στη συζήτηση που σας έχω προαναγγείλει, γιατί εδώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο θα συζητήσουμε. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος αυτό που σας έλεγα χθες σχετικά με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεκινήσαμε και κάναμε χθες, ανοίξαμε τη συζήτηση αυτή, γιατί σήμερα, μάσκα πριν από 5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλης Λύκος στην
2: Αλή. Καλημέρα. Καλημέρα στο Αλιβέρι.
1: Καλημέρα. Εδώ, στην πατρίδα σου, γιατί εχθές, Βασίλη, εμείς κάναμε μια εισαγωγή εδώ. Πιάσαμε λίγο το κουβάρι, το ξετυλίξαμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι κατά 5 λεπτά έχει παρέλθει προθεσμία συμμετοχή στην περιβόητη διαβούλευση.
2: Για ναι, το... λίγη σήμερα, 4.
1: Έτσι, ναι. Έτσι, για την διαβούλευση αυτή για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, γιατί έχεις γράψει και ένα ωραίο άρθρο και στο site μας και σε ευχαριστούμε. Αλλά τελικά ξέρεις, Βασίλη, όλοι ασχολούνται με την εκλογική διαδικασία που προβλέπει ο νέος κώδικας. Αλλά έχει και άλλα τερτύπια που πρέπει να αναλύσουμε σήμερα. Και...
2: Θα τα πούμε ένα-ένα για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται.
1: Και θέλω να το ξεκινήσουμε ως εξής, αν μου επιτρέπεις, γιατί είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Γιατί είναι σημαντικό. Πώς φτάσαμε στο νέο κώδικα αυτό, πώς φτάσαμε λοιπόν να μιλάμε ουσιαστικά για έναν κώδικα που αλλάζει το εκλογικό σύστημα, αλλά τελικά αυτό που μένει στο τέλος είναι το δίδυ χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι με περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερες πολιτικές, περισσότερες αρμοδιότητες, λιγότερα χρήματα και λιγότερη δημοκρατία. Πάμε λίγο να το ξεκινήσουμε από εκεί, αν θέλεις, Βασίλη μου.
2: Βεβαίως. Πριν από αυτό όμως, θέλω να πω κάτι σχετικό για να βάλουμε και τους ακροάτρες και τους ακροατές σου σε αυτό ακριβώς που γίνεται. Λοιπόν, σήμερα γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο Αλιβεριού Κίμης, έτσι δεν είναι?
1: Σωστός.
2: Λοιπόν, όπου θα πάει ο κύριος Σπανός για να μιλήσει για το PPA, δηλαδή το πρώην πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Λοιπόν, ο κύριος Σπανός έχει ξεκινήσει μια διαδικασία όπου γυρνάει όλους τους δήμους σε δημοτικά συμβούλια προκειμένου να εξαγγείλει ουσιαστικά τι προγράμματα, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν δεσμευμένες πιστώσεις, αν υπάρχουν όριμες μελέτες και κυρίως ποια είναι η συμμετοχή των δημοτικών συμβουλίων. Εχθές ήρθε η Γενική Γραμματέα αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στερεάς και έκανε επίσκεψη στο Δημαρχείο με τον κύριο Μπαράκο για συγκεκριμένα έργα, δηλαδή το λιμάνι της Κίμης. Εμείς έχουμε εγκρίνει 11 εκατομμύρια για το λιμάνι της Κίμης, το οποίο, ανοίγω μια παρένθεση εγώ εδώ, δεν ξέρω αν τον επόμενο χρόνο ο Όλνε θα έχει πάει στο ΤΑΙΠΕΔ ή όχι. Θα το γράψουμε αυτό. Και 11 εκατομμύρια χωρίς να προβλέπουμε τα αντίστοιχα για τον δρόμο, που γίνονται βέβαια ενέργειες. Αλλά τα τριαξονικά όπου θα περνάνε, αν θέλουμε να κάνουμε ένα σοβαρό εμπορικό λιμάνι.
1: Βασίλη, επειδή το είχα κατά το τέλος, αλλά είναι επειδή το βάζεις εδώ. Η κυρία Γενική Γραμματέας εχθές, από αυτά που διάβασα εγώ προσωπικά με τα ελληνικά που γνωρίζω.
2: Θέλω να πω γιατί συνδέονται.
1: Συνδέονται απόλυτα. Όχι, όχι. Συνδέονται απόλυτα, αλλά τι είπε εχθές. Να το πούμε καθαρά, μην το πάμε γύρω-γύρω. Μας είπε ουσιαστικά ότι η ανακάλυψη του τροχού και η ανακάλυψη της φωτιάς ήταν σημαντικές ανακαλύψεις για τον άνθρωπο. Δηλαδή εγώ διάβασα εχθές για τα μανίκια. Διάβασα για το δρόμο, διάβασα για το λιμάνι της Κίμης, βαρέθηκα να διαβάζω διαπιστώσεις.
2: Ποιος δρόμος, το 2040.
1: Ακριβώς. Οι διαπιστώσεις.
2: Ακόμα δεν υπάρχει ούτε όριμη μελέτη για την παράκαμψη του Βασιλικού.
1: Οι ακροατές μας εδώ, και επειδή είναι και άνθρωποι, το ξέρεις πολύ καλά, που δεν είναι πλέον με τεχνολογία από το Αλιβέρ και μας ακούνε, όσοι έχουν επισκεφθεί αυτό το νησί εδώ τα τελευταία πολλά χρόνια, σου λένε ότι βαρεθήκαν αυτοί να ακούνε διαπιστώσεις. Πόσο δε μάλλον αυτοί που κατοικούν εδώ.
2: Ναι, ναι, μα κάνουμε. Και πρόσεξε, έρχεται μία μέρα. Και τι είναι, κυρία Γενικός Γραμματέας? Άμα κάτσεις και διαβάσεις, είναι πρώην υποψήφια βουλευτής στη Λάρισα. Ήτανε πρώην σε θέση αναπτυξιακή της Λάρισας. υποψήφια δήμαρχος της Λάρισας, της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω για να δεις δηλαδή, και αυτή τώρα μπαίνει, πρόσεξε, σε μια αποκεντρωμένη καπέλο πάνω στην περιφέρεια, η οποία είναι διορισμένη. Όπως είναι και το ελεκτικό συνέδριο διορισμένο.
1: Και αυτά τα καπέλα θέλω, πάμε να την πάσα τώρα. Γιατί, καπελώνει, καπελώνει ο κώδικας τώρα, καπελώνει κι άλλο ο κώδικας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πρόσεξε, γιατί στο είπα. Και έρχεται ο κύριος Σπανός σήμερα να πει τι. Καταρχήν δεν έχουμε πάρει απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Ότι θα γίνει αυτή η καμπάνια προκειμένου στους Δήμους να μπαίνει στα Δημοτικά Συμβούλια okay, ο αρχηγός της επικρατούσης παράταξης, η συμπολίτευση δηλαδή, και να εξαγγέλει έργα. Αλλά το θέμα είναι ότι τα έργα αυτά ούτε καν συμβασιοποιημένα είναι, ούτε καν υπάρχουν όριμες μελέτες. Και για τα δε μανίκια, θες να σου πω τι παρακάνουνε. Το έχουν εντάξει στο πρόγραμμα νησιωτικής ανθεκτικότητας και πάνε να κάνουν αντιλυσιοαποταμίευση εκεί πέρα. Αντιλυσιοαποταμίευση. Για μπαταρίες. Αν καταλαβαίνουν οι ακροατές και οι ακροατρίες σου τι λέω.
1: Οι δικοί μας σίγουρα καταλαβαίνουν.
2: Και παρεμπιπτόντως να δώσουν και νεράκι. Έχει να κάνει με ανεμογεννήτριες. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, που έλεγε κάποιος κάποτε. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Εδώ λοιπόν, εντάξει, ο Δήμος λογικό είναι. Θέλει να πάρει χρήματα, θέλει να κάνει κάποια έργα, αλλά καταλαβαίνεις που τον έχουν καταντήσει. Να πηγαίνει όσο επέτης που περιμένει. Περιμένει από το Μονάρχη να μοιράσει η Οβιλέα. Την ξέρεις την περίπτωση των Ιωβιλέων, ανά 50 χρόνια στους υπηκόους του. Και αυτό το αποδεχόμαστε. Το έχουμε συνηθίσει μάλλον, έχει γίνει κανονικότητα στη δημοκρατία μας πια. Γιατί έτσι πάνε να δομήσουν την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι μόνο ο δεύτερος γύρος. Θέλω να σου διαβάσω κάτι το οποίο είναι πραγματικά θέλω να το ακούσουν οι ακροατές και οι ακροατρίες σου. Είναι το άρθρο 312. Σε συγκάνω με το 312. Το 312 του νέου κώδικα το παρουσιάζουν προς χρεώς μεταρρύθμιση. Το οποίο εισάγει το λεγόμενο στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή αξιολόγηση για καλύτερο συντονισμό στους Δήμους και τις περιφέρειες και μπλα μπλα κτλ. Πίσω όμως από αυτή τη ρητορική του εξυγχρονισμού γεννάται ένα κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Πόσο πραγματικά αυτόνομη παραμένει η αυτοδιοίκηση όταν ο σχεδιασμός της ανάπτυξης συνδέεται υποχρεωτικά με τις κεντρικές κυβερνητικές επιλογές. Γιατί το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι τα πενταετή σχέδια δράσης, ακόμη και αν είναι προαιρετικά, που το βάζουν προαιρετικό, αν θέλει ο άλλος κάνει, αλλιώς ακολουθεί ό,τι έχει πει η κυβέρνηση. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον εθνικό και περιφερειακό χωρικό σχεδιασμό, τις κρατικές αναπτυξιακές πολιτικές και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ αν θέλω να κάνω ένα αγροτικό δρόμο για παράδειγμα, ο οποίος ουσιαστικά να διευκολύνει και να επενδύει στην πρωτογενή παραγωγή ή στον ήπιο τουρισμό ή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δεν θα μπορώ να τον κάνω αν η κεντρική διοίκηση έχει αποφασίσει ότι πρέπει να γίνουν μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά έργα.
1: Επιβεβαιώνει ο κώδικας αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή ότι είναι τα δημοτικά συμβούλια εγκρίνουν τις κεντρικές αποφάσεις. Δεν έχουν συμβουλευτικό ρόλο οι κοινωνίες. Ακριβώς. Ούτε γίνονται ανάχωμα. Εμείς προσωπικά εδώ στα λόγια τα γράφουν οι ακροατές. Ακούμε εδώ, επειδή υπάρχει και ένα ακόμα, ξέρεις, νομοσχέδιο, το ειδικό χωροταξικό μέχρι τις 24 Ιουνίου.
2: Ακριβώς.
1: Για τις
2: ΑΠΕ. Θα μιλήσουμε και
1: ξέρεις τι λένε οι ακροατές. Δηλαδή, Κωνσταντίνε, μου λέγανε χθες, γιατί το θέμα το σηκώσαμε χθες. Δηλαδή αυτά που ακούμε να λέει ο Νίκος Μπαράκος, ρε παιδιά μαζί σας είμαι με τις ΑΠΕ, δεν μπορώ να κάνω κάτι, μου στέλνουν να εγκρίνω και όταν δεν εγκρίνω κινδυνεύω και με δικαστήριο. Τώρα το κάναμε νόμο του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή εδώ, αυτό είναι το πρόβλημα, εδώ δεν έχει περιφέρεια. Εγώ ήμουν μέλος της Περιβαλλοντικής Επιτροπής. Θα σου πω και έτσι. Την προηγούμενη φορά, στο τελευταίο, μάλλον θα σου πω κάτι διαφορετικό, στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πήραμε απόφαση για αντιλυσιοαποταμίευση στη λίμνη των Κρεμαστών. Θα πάρουν όλα τα νερά από εκεί. Όλα τα νερά. Και επιπλέον θα πάρουν και από δύο ποταμούς που ουσιαστικά τροφοδοτούν τη λίμνη των Κρεμαστών για να τα στείλουν στον Εύρο για να τα πάνε μετά στην Ανατολική Αττική για AI centers. Δηλαδή data centers τεχνητής νοημοσύνης. που αυτό το καθένα θέλει νερό όσο χρειάζεται μια πόλη 30-40 χιλιάδων περίπου κατοίκων. Πιο μεγάλα τα Λιβέρι. Προσέξτε, σου λέω. Λοιπόν, και την ώρα που μιλούσα εκεί πέρα, καταρχήν δεν ήξερα, οι μισοί δεν ήξερα να προφέρουν τη λέξη αντλησιοαποταμίευση. Και οι υπόλοιποι δεν ξέραν πώς λειτουργεί. Και πέραν απόφαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση είχαν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Γιατί? Γιατί αυτά τα κάνει ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος απευθείας ή αποκεντρωμένοι. Που αποκεντρωμένοι, όπως είπαμε, είναι διορισμένοι. Και μετά έρχεται πρόσκληση το ελεκτικό συνέδριο που είναι και αυτό διορισμένο. Δεν τυχαίο ότι κανένας δεν μιλάει για να υπάρξει έναν ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, αν εσένα, για παράδειγμα, δεν σου δίνουν το λόγο σε ένα δημοτικό συμβούλιο, σου απαγορεύουν να μιλήσεις γιατί έτσι θέλει. Τι πρέπει να κάνεις, να καλέσεις αστυνομία να παίξει ξύλο? Δεν έχεις που να αποταμφθείς για να εφαρμόσει τον νόμο, τον κώδικα. Δεν έχεις που να αποταμφθείς, το καταλαβαίνεις. Σου μιλάω για τα απλά πράγματα. Δεν σου μιλάω για να πάρεις αποφάσεις. Δεν σου μιλάω για τεχνικά έργα. Δεν σου μιλάω για πραγματικές γνωμοδοτήσεις, φακέλους. Δεν υπάρχουν αυτά. Πού? Σε μια αυτοδιοίκηση, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, εντάξει, που δεν έχει προσωπικό, δεν έχει πόρους. Δηλαδή, σου μοιράζω εγώ, δες τι γίνεται με τις σχολικές επιτροπές. Τις καταργούν και αυτές. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να βάζουν οι γονείς, οι σύλλογοι, χρήματα από την τσέπη τους για να διατηρηθούν τα σχολιά μας. Θέλουν να κλείσουν σκονίστρες στο σχολείο. Στο Αλιβέρι είδες τι γίνεται, πήγαν να κλείσουν λύκειο. Πού τώρα? Άρα τι σου λένε ουσιαστικά? Φύγε από τον τόπο σου, πουλά την περιουσία σου για να έρθουν οι κοκκισαδόρες μετά. Να τα πάρουν και να τα κάνουν όπως θέλουν. Και αυτό γίνεται και με το νέο κώδικα.
1: Πάμε λίγο, γιατί βλέπω εδώ, επειδή έχω και ερωτήματα, έτσι, για την εποπτεία, να το πάρουμε λίγο ανάποδα όπως το ξεκινήσαμε. Για την εποπτεία. Ναι. Είχαμε την αποκεντρωμένη. Τώρα εγώ διαβάζω εδώ για ενισχυμένους μηχανισμούς εποπτείας. Διαβάζω συγκεκριμένα το άρθρο 730. Σε σχέση με τη λύση των εργασιακών δυσλειτουργιών που υπάρχουν. Ξέρεις, να πάει κάποιος...
2: Θα παίρνουν δικηγόρος από την Αθήνα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να συμμετέχει. Είναι το Υπουργείο και εδώ ο supervisor στη δίκη. Για το πόσο θα μείνει κάποιος. Και εδώ πρέπει να το πούμε απλά, Βασίλη, γιατί έχονται άνθρωποι να εργαστούν, τους ξαναπαίρνουν, μαθαίνουν μια δουλειά στο Δήμο, ξαναφεύγουν. Είναι αυτά τα περιβόητα προγράμματα. Τώρα κόβει και αυτή την ιστορία σε Δήμους που δεν έχουν προσωπικό. Είναι το εκλογικό σύστημα και θέλω να μείνουμε, γιατί είναι σημαντικό για το κομμάτι της δημοκρατίας. Το έχεις γράψει ευθαρσώς, γράφεις στο άρθρο σου, μειοψηφία στην κοινωνία, πλειοψηφία στην εξουσία. Είναι αυτό που είπες και περιέγραψες πολύ ωραία, με το πόσο η άποψη της πόλης και του δημότη φτάνει τελικά στα κλιμάκια τα παραπάνω. Αλλά θέλω να μας αναλύσεις λίγο το εκλογικό σύστημα, γιατί εδώ έχει πέσει και πολύ μπισμπιζέ προεκλογικό στο τι θα συμβεί τελικά με τους δημάρχους, οι οποίοι μπορεί σαν σταυρόλεξο, σαν τζόκερ, να πάρουν, να πάρουν τα υπόλοιπα από τους υπόλοιπους συνδυασμούς για να εκλεγούν. Και έχεις γράψει εδώ το ποσοστό του 25%. Τελικά θα βγάλουμε δήμαρχο με 25%.
2: Και πιο λίγο θα βγαίνει. Εγώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρεις ότι η γενέτειρά μου είναι το Αλιβέρι. Αλλά εγώ ξεκινάω από το 2002, το μακρινό 2002, ως δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Δάφνης Ημιτού, Αθήνα. Λοιπόν, όπου είναι το πατρικό της μητέρας μου. Στις προηγούμενες εκλογές, ο δήμαρχος, ο οποίος τελικά εξελέγηκε, ο Νίκος Τσιλίφης, λοιπόν, είχε πάρει 21%. Και ο δεύτερος συνδυασμός είχε πάρει 20%. Και τελικά επικράτησε ο κύριος Σιλίφης με 50 τόσο και τα λοιπά, γιατί πήγαμε σε δεύτερες εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Η διαφορά τους ήταν γύρω σε 80 με 100 ψήφους. Σημαίνει ότι είτε ο ένας ή ο άλλος αν έβγαινε θα επικρατούσαν με 20-21%. Γιατί το υπάρχον σύστημα τι σου λέει? Έρχεσαι πάνω, σταυρώνεις ένα δήμαρχο. Από κάτω σου δει κουτάκια με τους άλλους υποψηφίους δημάρχους. Το οποίο όμως πρόσεξε, είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή δεν είναι ότι αν εσύ δεν βάλεις και από κάτω, αν δεν κάνεις checking στο κουτάκι, ότι το ψηφοδέλτιο θα βγει άκυρο. Όχι, ψηφίζεις πάνω και αν θες κάτω. Οπότε εσύ παίρνεις το 21% και λες, έχω πάρει κι άλλους 80 σταυρούς από πίσω. Ωραία. Και άρα είμαι δήμαρχος. Με το 21% όπως το λέω, έχω παράδειγμα, σου λέω.
1: Μεταφέρεται δηλαδή ουσιαστικά η διαδικασία αυτής της ενισχυμένης αναλογικής που έχουμε της πλειοψηφικής που έχουμε στην κεντρική εξουσία μεταφέρεται μετά ψυχρά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή σαν να λέμε, σαν να λέμε ότι, δεν, ότι έχει διαφορετική πυκνότητα η σχέση εκπροσώπου και εκπροσωπούμενου.
2: Βεβαίως, γιατί εσύ μετά

0: του. Ουσιαστικά θα σφραγίζει.
1: Γιατί η φιλοσοφία.
0: Θα σφραγίζει τις αποφάσεις του εκάστοτε Γεωργιάδη.
1: Ακριβώς, αλλά η φιλοσοφία είναι πολύ πιο βαθιά. Η φιλοσοφία είναι ότι αν καταργήσω εγώ ουσιαστικά τη λαϊκή συμμετοχή, αν καταργήσω τα παράδειγμα να μπορεί μια ομάδα.
0: Εκεί θέλω να πάμε. Ότι θέλουν να μην ψηφίζει ο κόσμος, Βασίλη.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Απλά θα διορίζεται ένας, γιατί περιοριζμένων θα μιλάμε, θα διορίζεται ένας δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι και μετά όλα τα άλλα θα τα παίρνουν μεγάλες εταιρείες από την Αθήνα. Με το σχέδιο Καλλικράτης, όταν ενώσανε για παράδειγμα το Αλιβέρι με την Κίμη, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοικηθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοικηθεί. Πες να πάρεις ένα χαρτί και πρέπει να κάνεις 45 χιλιόμετρα. Και αυτός ο Δήμος περιμένουμε να διοικηθεί και να έχει εκπροσώπηση. Με ποια λεφτά. Για να αλλάξει το δίκτυο, για παράδειγμα, τώρα που λένε για τα νερά κτλ., πρέπει να βρει πρέπει να βρουν χρηματοδότηση, να βρει ο Δήμος χρηματοδότηση που να είναι σωλήνες από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Άρα τι σημαίνει αυτό. Θα εκχωρήσει δικαιώματα αναγκαστικά σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα σου ιδιωτικοποιήσουν το νερό και μετά εσύ θα λες το νερό νεράκι. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό. Θα σου ελέγχω την αγροτική παραγωγή, θα σου ελέγχω την κτηνοτροφία, θα σου ελέγχω τα πάντα. Άρα εγώ ουσιαστικά τι θα κάνω. Θα σου αλλάξω όλο το κοινωνικό, πολιτισμικό και αν θέλεις ακόμα και το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής μας. Τη περιοχή όπου ζούμε. Και ποιο θα μείνει μετά εκεί. Θα φύγουν όλοι. Και ποιοι θα έρθουν. Έχουμε, δεν λέω και μετανάστες ή οτιδήποτε κτλ. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να μιξάρεις έτσι τον πληθυσμό. Και αυτό που σου λέω δεν έχει να κάνει με μακριά από εμού εθνικισμοί και ιστορίες κτλ. Αλλά δεν πρέπει εσύ να μείνεις στην περιοχή σου. Δηλαδή τι θα είναι το Αλιβέρι χωρίς τους Αλιβεριώτες, τι θα είναι η Κίμη χωρίς τους Κουμιώτες, τι θα είναι οι Αυλωναρίτες χωρίς το Αυλωνάρι. Εγώ κατάγομαι από την Οκτωνιά. Πήγαινε σήμερα να δεις την Οκτωνιά, ένα καφενείο και τέσσερα σπίτια. Αυτό που κάποτε ήταν κεφαλοχώρι. Έτσι δεν είναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι όλη η περιοχή δικιά μας. Και τόσο κοντά στην Αθήνα. Και τόσο κοντά στην Αθήνα και τόσο ακριτική διάσταση του δημογραφικού. Αλλά για να. Επειδή τώρα η συζήτηση καταλαβαίνει ότι μαζί όταν συζητάμε εδώ τώρα μπορούμε να πάμε πολύ. Και, είναι πολύ ευχάριστο βέβαια. Είναι πολύ ευχάριστο βέβαια. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Έχουμε ένα νέο κώδικα. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση. Έχω υπολογίσει χθες το βράδυ. Προετοιμαζόμενος για τη συζήτησή μας, 1200 περίπου είδα τοποθετήσεις εδώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες, αλλά είναι και λίγο ο χρόνος. 20 Μαΐου με 4 Ιουνίου.
1: Ένα χρόνο έπρεπε να το συζητήσουμε.
0: Είναι κοροϊδία, είναι κοροϊδία. Η διαβούλευση γενικότερα στη χώρα, και είπες και στρατηγικά σχέδια κλπ. Εδώ στο Δήμο συμμετείχαμε στη διαβούλευση του 24, 29, του 26. Λοιπόν, γιατί είναι αυτό το προαιρετικό που λες. Δεν το λαμβάνει κανένας υπόψη, είναι γενικόλογο και αόριστο.
1: Όχι, αλλά απλά και καλά ότι είναι μια επίφαση δημοκρατία.
0: Αυτό. Η ερώτηση λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Και έρχεται από τους ακροατές. Πετυχαίνουμε κάτι με τη διαβούλευση. Λέει ο Πέτρος εδώ.
1: Όχι, γιατί η διαβούλευση. Πρόσεξε να δεις. Η διαβούλευση.
0: Γιατί εγώ λέω στον κόσμο να συμμετέχει. Μην λες όχι, γιατί εγώ τους λέω μπείτε και γράψτε. Μπείτε,
1: εγώ,
0: όσο περισσότεροι είστε, τόσο καλύτερα.
1: Πρόσεξε να δεις τι έχουν κάνει. Ο ένας δεν μπορεί να βλέπει τι γράφει ο άλλος.
0: Σωστό.
1: Ένα μόνο σου. Δεν γίνεται δηλαδή μια συζήτηση. Γι' αυτό και εγώ επιμένω και για τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί ας μην ξεχνάμε που λένε τώρα πάνε να την καταργήσουν. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής υπάρχουν συζητήσεις στα καφενεία. Βγαίνει ο κόσμος, μιλάει, ανταλλάσσονται απόψεις. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Αυτή είναι η δημοκρατία, η αυτοπρόσωπη δημοκρατία. Γιατί εδώ παραβάλλουν και κάτι άλλο. Κάνουν συζήτηση και για τη λεγόμενη ψηφιακή ψήφο. Για τη λεγόμενη, δεν είναι ακριβώς επιστολή.
0: Υπάρχει μέσα με δικαστικό αντιπρόσωπο, υπάρχει πρόβλεψη για μερικά κέντρα. Ναι,
1: ναι,
0: σωστό.
1: Στη χώρα του Πρέταντορ αυτά.
0: Σωστό.
1: Στη χώρα του Πρέταντορ.
0: Σωστό.
1: Πρόσεξε, στη χώρα του Πρέταντορ. Γιατί να σου πω για κάτι άλλο.
0: Okay, στη χώρα που δεν ήξερε, κανείς για το Πρέταντορ. Μην τα λες, γιατί δεν ήξερε κανείς. Τώρα το μάθανε. Το μάθαν τώρα. Δεν γνώριζε κανείς.
1: Δηλαδή,
0: μας παρακολουθούσαν 4 άτομα και δεν το ήξερε κανείς. Παρακολουθούσαν. Ναι.
1: Ήταν 25.000 ενδεχομένως και εγώ και εσύ να ήμασταν μέσα.
0: 100%. Εσύ είσαι σίγουρος, εγώ για μένα το ψάχνω ακόμα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ λοιπόν τι πάνε να κάνουν. Πάνε να κάνουν τους ΣΟΤΑ σε έναν απλό διοικητικό μηχανισμό. Ένα διοικητικό μηχανισμό, δηλαδή το μακρύ χέρι του κράτους. Ήρθε η αποκεντρωμένη, θα έχω και ένα δήμαρχο,

0: θα κάνεις αυτά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μα εγώ ψήφισα και για να κάνω άλλα. Δεν έχει, δεν έχεις χρήματα. Άρα πάρε αυτά τα χρήματα και σκάστε. Στο λέτε πολύ χοντρά. Γιατί, ενώ έχουν βγάλει αλγόριθμο για τη ρήτρα προσαρμογής που πληρώνει στη ΔΕΗ, που ψάχνεις να τον αναλύσεις και να το βρεις, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν ένα αλγόριθμο και να λένε ότι κύριε, κάθε χρόνο θα παίρνετε αυτά τα χρήματα. Γιατί έχετε αυτόν τον πληθυσμό, είστε ορεινοί, είστε παραθαλάσσια ζώνη, έχετε αυτό το πρόβλημα σε υποδομές κτλ. Προκειμένου να μπορεί ένας δήμος, ένας δήμαρχος να κάνει τον προγραμματισμό του. Τώρα αυτή τη στιγμή φαντάσου ότι την ίδια ώρα που γίνεται υποτίθεται αυτή η μεταρρύθμιση, από τα 8 δις που έπρεπε να παίρνουν οι δήμοι, παίρνουν λιγότερα από 3 δις. Λιγότερα από 3 δις. Αλλά κατά τα άλλα σου λέει φτιάχτα. Γιατί.
1: Ο Λιβάνιος πανηγυρίζει ότι έχουν αυξηθεί από το 19. Ο Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, είπε ότι αυτά είναι αστεία και το είπε γιατί εκτός από το γνωμοδοτικό που λέμε εμείς για τον πολίτη, που είναι το σημαντικό της άμεσης δημοκρατίας, δεν έχει άποψη ούτε η ΚΕΔΕ με το καινούριο κώδικα. Έτσι, βάζω τώρα και αυτά στη συζήτηση. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι αυτό το οργάνο των Δημάρχων Βασίλη στην Αλεξανδρούπολη αποφάσισε και ψήφισε έναντι στην κυβερνόσα παράταξη ότι κάτι πρέπει να γίνει με τους αυτοτελείς πόρους, δεν πάει άλλο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η διαβούλευση των πολιτών και των ανθρώπων και ημών σήμερα δεν έχει λάβει υπόψη ούτε αυτά που πάνε οι δήμαρχοι στην Αλεξανδρούπολη πέρσι.
0: Όχι. Γιατί σύμφωνα πρόσεξε να δεις. Θα σου δώσω κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που λένε ότι μένουμε Ευρώπη δεν τα εφαρμόζουν στην πράξη. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε οποιαδήποτε διοικητικά εργαλεία, διοικητικούς θεσμούς ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, ποιος είναι ο χάρτης αυτοδιοίκησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακατέχεται. Αρχή εγκύτητας. Αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας. Δεν εφαρμόζεται τίποτε από όλα αυτά. Τι πρέπει να κάνει ένα επιτελικό κράτος, τι πρέπει να κάνει. Όχι να συγκεντρώνει την ΚΙΠ, να συγκεντρώνει την ΕΡΤ και όλα αυτά στο Μαξίμου. Το επιτελικό κράτος σημαίνει ότι εγώ έχω ένα εθνικό σχέδιο. Έχω πολιτικές στρατηγικές, έχω ελεκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή ότι κύριε πάρε αυτά τα χρήματα, αλλά τέλος του χρόνου θα ελεκτείς. Θα σε ελέγξουμε. Και βέβαια, αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή πρέπει να έχω έλεγχο των δημοσίων οικονομικών.
1: Μα είναι πολύ απλό. Γιατί το εξηγούσα και χθες, γιατί με ρωτούσαν για την αρχή της επικουρικότητας οι ακροατές. Και λέω, παιδιά, είναι πολύ απλό για να το καταλάβετε. Οι υπηρεσίες πρέπει να ασκούνται κατά προτεραιότητα από τις αρχές που βρίσκονται πλησιέστερα στον πολίτη. Είναι
0: ακριβώς
1: αυτό. Αυτό το πράγμα είναι τόσο απλό.
0: Γιατί
1: και όμως
0: έχεις εξοικονόμηση χρημάτων και έχεις και μέγιστη αποτελεσματικότητα.
1: Που υποτίθεται όμως ότι αν έχεις αυτό, λέει η κεντρική κυβέρνηση, δεν έχεις δημοσιονομική ισορροπία. Είναι ο φαύλος κύκλος τώρα της οικονομίας με τις ζωές που είναι κελιά σε ξελόφυλλα οι ζωές. Κατάλαβες.
0: Γιατί να σου πω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουν. Έχουν πάρει την πίτα, τη μοιράζουν ανάλογα με το σχεδιασμό που κάνουν και εκεί πέρα παίρνουν 5-6-8 μεγάλες εταιρείες από την Αθήνα. Ενώ παλιότερα μπορούσε ένας εργολάβος περιοχής, που δεν είναι κακό ένας εργολάβος, να πάρει μια δουλειά να κάνει. Καταλαβαίνετε να σου πω. Ενώ τώρα έχουν κάνει ένα υπερσυγκεντρωτικό, υδροκέφαλο μοντέλο, όπου, πρόσεξε τώρα και μια άλλη τρίπλα που κάνουν, τι λένε, θα σου επιβάλλω τέλη αυτοδιοίκησης, τα οποία θα τα εισπράττεις εσύ, δήμαρχε. Θα είσαι φοροεισπράκτορας. Δεν μιλάνε για φορολογική αποκέντρωση. Θα βάλουν σου.
1: Άρα μη δημοφιλής.
0: Ναι. Θα βάλουν, δηλαδή τη δουλειά, τη βρώμη και θα την κάνεις εσύ, όχι εγώ. Και δεν θα σου επιτρέπω να κάνεις σχεδιασμό. Τέλεια ανθεκτικότητας που είχαν βάλει στα ξενοδοχεία. Δεν τα εισπράττουν οι δήμοι. Και τώρα έρχονται και βάζουν τέλεια αυτοδιοίκησης. Τέλεια αυτοδιοίκησης που θα πληρώνεις εσύ και στο Δήμο για το σπίτι που έχεις, αλλά και στην περιφέρεια. Ένα δεύτερο έμφυα δηλαδή. Αν δεν είναι ένα τρίτο έμφυα. Και λένε ότι απλά θα τα δούμε σε σχέση τι γίνεται με τα δημοτικά τέλη κτλ. Δηλαδή προσπαθούν να καταστήσουν ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Λένε τώρα για τις φωτιές και τα πρόστιμα.
1: Εδώ.
0: Πρόστιμα για τις ελιές. Πρόστιμα για τα. Δεν ξύρισε το χωράφι.
1: Βασίλη, πάμε εδώ γιατί. Πάμε εδώ να το μαζέψουμε γιατί είναι και σημαντικό. Πρέπει να μείνει από τη συζήτησή μας αυτό. Αποπνέει όλος ο κώδικας, τουλάχιστον στη μελέτη που έχω κάνει εγώ. Με διορθώνει επειδή είναι και το αντικείμενο.
0: Κάνει εξαιρετική δουλειά και σε καταλαβαίνω από τι ερωτήσει που κάνει.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τι μου αποπνέει εμένα τώρα ο κώδικα πέρα από τα θέματα τη δημοκρατία που είναι το ακρογωνίο λίθο, το συζητάω. Μία μεταφορά του βασικού ζητήματος πολιτικής προστασίας μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, πάλι χωρίς χρήματα στους Δήμους. Και επειδή είναι το αντικείμενό σου η διαχείριση και των κρίσεων, πώς θα αντιμετωπίσουμε μία φυσική καταστροφή με το εκενώστε, αλλά ναι, χωρίς πολιτικό πρόβλημα για τις κατάστασεις του κυβερνήσεις, το εκενώστε να βαραίνει και περισσότερο το σπανό, τον παράκο, ξέρω εγώ, τη βάκα κλπ.
0: Το πρώτο που έθεσα όταν πρωτοανέλαβα περιφερειακό σύμβουλο στον κύριο Σπανό, του είπα χωρίς. Είσαι μέλος της ΕΜΠΕ, Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Είσαι δηλαδή και συνδικαλιστικό όργανο. Μίλα για αποκέντρωση πολιτικής προστασίας. Εδώ τώρα τι κάνανε, στέλνανε στη Βόρεια Εύβοια κλιμάκια πυροσβεστικής που είναι για αστικές πυρκαγιές από τη Λάρισα στη Βόρεια Εύβοια. Και δεν ξέρανε ούτε καν που είναι οι κρουνοί. Βράδυ. Πώς θα επιχειρήσουν αυτοί. Και κοιτάγανε απλά να μην επεκταθεί προς τα χωριά που και πάλι οι ίδιοι κάτοικοι σώσαν τα χωριά μας. Να μην επεκταθεί προς τα χωριά, αλλά δεν τους ενδιέφερε το δάσος.
1: Τώρα με τον κώδικα βοηθιέ...
0: Τίποτα δεν γίνεται από αυτά. Πάμε είναι ακόμα λίγο χειρότερο.
1: Πάμε λίγο
0: γιατί
1: για
0: δεν βάζουν εθελοντικές ομάδες στο παιχνίδι. Δεν βάζουν τίποτα. Εδώ δεν έχουν στολές. Υπάρχουν εθελοντικές ομάδες και δεν τους δίνουν καν στολές. Δεν εκπαιδεύουν κατοίκους. Υπάρχει περίπτωση εγώ να ξέρω καλύτερα το μέρος που είμαι από εκεί. Από τον άνθρωπο που ζει δίπλα στα κοτήλια. Είναι δυνατόν? Γιατί δεν πιάνανε φωτιές παλιά? Γιατί τελευταία υπάρχει μια έξαρση από πυρκαγιές? Όχι μόνο στην Εύβοια, παντού. Οι Βούλγαροι πώς το έχουν λύσει? Κάπως έτσι το έχουν λύσει. Έχουμε διώξει τους πληθυσμούς, περιβασικούς πληθυσμούς. Τους έχουμε διώξει. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα.
1: Εντάξει, έχουμε διώξει τον πληθυσμό, έχουμε κυνηγήσει τους κυνηγούς, τους ανθρώπους που βιώνουν τη φύση και πηγαίνουν εδώ. Αλλά και τους αφήνουμε να πάνε για να μην βάζουν φωτιές. Ενώ αυτοί με την παρουσία τους ουσιαστικά απομακρύνουν τη βιομάζα, την νεκρή φύση, ας πούμε, που είναι, ξέρεις, πολύ καλύτερα. Είναι
0: κτηνοτροφία, δεν τα λέμε αυτά. Ισπανικό μοντέλο.
1: Δεν βλέπεις τον κώδικα, λοιπόν, πουθενά. Λειτουργικότητα, καλύτερο συντονισμό.
0: Τακτοποιήσεις υπέρ της, ναι, του κεντρικού κράτους, αυτό δείχνει βέβαια και κάτι άλλο.
1: Και μεταφορά του πολιτικού κόστους, αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Ότι μάλλον φαίνεται ότι πέφτει κυβέρνηση. Και προσπαθεί ουσιαστικά να πιάσει μηχανισμού στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση για να διατηρήσει το μηχανισμό.
1: Αυτό γεγονό ότι ήρθε η γραμματέα εδώ στο Δήμο είναι το πρώτο που είπαμε στην ανάλυση μα, ότι ήταν μια προεκλογική συνάντηση. Τώρα, γιατί ο Δήμο μα την ανακοίνωσε και την ανήρτησε και είπε όλα αυτά τα βαρύγδουπα λόγια για την εποχή του Χαλκού, γιατί αυτό είπαμε, τι διαπιστώσει. Θέλω.
0: Και σήμερα θα δείξει ο κύριο Σπανό.
1: Το ξέρω.
0: Κάτι τελευταίο όμως θέλω να σου πω.
1: Θέλω πριν να μου το πει, αλλά δεν θέλω να κλείσουμε επειδή πρέπει να το μαζέψουμε. Θέλω.
0: Ναι, ναι.
1: Τη μία μεταρρύθμιση πρέπει να κάνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση με βάση την άποψη του Βασίλη του Λύκου. Τη μία. Άσε τώρα αυτά τα 7 βιβλία και τις ρυθμίσεις, τις κωδικοποιήσεις που κάνει κλπ.
0: Η μία είναι η εξής. Ναι. Ότι πρέπει να βγει ένας αλγόριθμος, δεν είναι τόσο σοβαρό αυτό το πράγμα. Ένας αλγόριθμος όπου να ξέρει πόσα αντιστοιχούν στο Δήμο Κίμησης Αλιβερίου χρήματα κάθε χρόνο. Πόσα αντιστοιχούν για παράδειγμα στο Δήμο Μαντουδίου. Πόσα αντιστοιχούν στην Ιστία. Ξεκινάμε από εκεί. Για να ξέρεις τι αναλαμβάνεις και τι μπορεί να κάνεις. Και το δεύτερο είναι το εξής, το πιο βασικό για μένα. Πρέπει ξανά οι αποφάσεις, οι αποφάσεις θα ξαναγυρίσουν στους Δήμους. Αλλιώς δεν νοείται αυτοδιοίκηση. Δεν νοείται. Αυτή τη στιγμή έχουμε 17.000 αδειοδοτικές αποφάσεις στο κεντρικό κράτος, 700 στην περιφέρεια, 1.700 στους Δήμους, αλλά για διεκπαιρεωτικούς λόγους. Τους πήραν τις πολεοδομίες. Έγινε πρόσφατα αυτό. Τους παίρνουν τα νερά με τη ΔΕΙΑ. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι θα είναι, παραρτήματα ΑΕ? Γι' αυτό και μιλάω για δήμους ΑΕ. Και κάτι άλλο όμως. Αν πας σε αυτούς που μιλάνε για μένουμε Ευρώπη, θα δεις ότι στη Γαλλία έχουν δύο εκλογές. Δύο γύρους. Στην Ιταλία που έχει ισχυρό αυτοδιοικητικό σύστημα. Σουηδία, Νορβηγία. Μόνο στην Ουγγαρία έχει καταργηθεί τον Όρμπαν. Που λέγαμε ορμπανοποίηση και τον κατηγορούσαν. Ξέρεις που εφαρμόζεται αυτό το supplementary vote system που θέλουν να εφαρμόσουν εδώ? Στην παλιά, ουσιαστικά Βικτοριανή Αγγλία, στην παλιά μάλλον Βουλή των Λόρδων και τα λοιπά στις αυτοδιοικητικές, και στο νησί Τόγκα, είναι ένα βασίλειο δίπλα στη Νέα Ζηλανδία και στα νησιά Φίτζη. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αλλά δεν είναι Ευρώπη όμως.
1: Ήταν ο Βασίλης
0: Λύκος. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε πρόεδρος μέσα από δύο εκλογές. 28% είχε πάρει το πρώτο γύρο. Και περίπου 39% ο κύριος Μεϊμαράκης. Δεν θα έβγαινε ποτέ πρόεδρος. Άρα τον εφαρμόζουμε σε κόμματα τα οποία χρωστάνε κιόλας.
1: Ισχύει.
0: Αλλά όχι στην αυτοδιοίκηση. Τις δύο εκλογές.
1: Μη με βάλεις τώρα στο χρωστάνε τα κόμματα, τα έλεγα χθες. Μη με βάλεις, αυτό δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ήταν ο Βασίλης ο Λύκος. Τον ευχαριστώ πολύ που ήταν εδώ στην παρέα του. Είμαστε
0: ιδιαίτερα για τη φιλοξενία.
1: Στον αερά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα και σύντομα. Και βεβαίως όσοι είστε εδώ, Βασίλη, το ξέρεις και εσύ το ξέρουν όλοι. On demand μπορείτε να ξανακούσετε αυτήν την συζήτηση. Θα την ξανακούσετε βεβαίως πάλι και στη ροή των Best αύριο το πρωί. Βασίλη, σε καλημερίζω και σε ευχαριστώ.
0: Καλημερίζω και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είναι 9:36, πάντα εδώ με τον αγαπητό τον Βασίλη τον Λύκο τα λέμε αρκετά και σας ξαναλέω, επειδή είναι και ένα ακόμα νομοσχέδιο για διαβούλευση, είναι αυτό με τις ΑΠΕ, τελειώνει 24 Ιουνίου, χρειάζεται να είμαστε γνώστες του τι συμβαίνει. Ακούστε πάλι αυτά που είπαμε, μπορείτε να τα ακούσετε στο radioalivarina.gr και στο YouTube βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε το soundtrack της γεύσης εδώ στο Radio Alivari, διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφω για να πάμε στα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της ημέρας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Είναι 5η 4 Ιουνίου και όσοι είστε μαζί στην παρέα εδώ, βεβαίως έχετε στείλει και τα μηνύματά σας και επανέρχομαι και με αυτά εντός ολίγου.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Alivari 1 102,2 FM.
2: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
3: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
2: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Επιστροφή λοιπόν, εδώ είμαστε περίπου 15 λεπτά πριν από τις 10. Είσαι στο Είμαστε στον αέρα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Να στείλω χαιρετήματα στον συνονόματό μου, τον Κωνσταντίνο, τον Κατακουζινό, τον φίλο κυνηγό εδώ που νομίζω άκουσες, Κωνσταντίνε, τι λέγαμε εδώ με τον Βασίλη για τους ανθρώπους που είναι μακριά από τη φύση και ειδού τα ολέθρια αποτελέσματα. Να χαιρετήσω επίσης και τον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος μας γράφει εδώ πολλά. Λέει, δεν προλάβα, λέει, να ακούσω από την αρχή τη συνέντευξη, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν θέλουμε να ευθυγραμμιστούμε, λέει, ουσιαστικά με την Ευρώπη, γιατί κρατάμε ό,τι μας αρέσει από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα τα κάνουμε με τον ελληνικό τρόπο. Αυτή όλη είναι η συζήτηση. Και κέντρο, φίλε, καλημέρα στο Βασίλη. Φεύγω για διακοπές, σας στέλνω την αγάπη μου, λέει ο Βασίλης. Καλές διακοπές, ρε φίλε. Ποιος είσαι, είσαι, ξέρω εγώ, καταρχάς περίμενε. Φεύγεις Ιούνιο για διακοπές και πότε θα γυρίσεις? Θα γυρίσεις Σεπτέμβριο, ας πούμε, να σου πούμε farewell. Σε λίγο θα ξεχάσεις και το όνομά μας. Και η Δανάη είναι στην παρέα εδώ, βλέπω. Επίσης είναι και ο Γιάννης, η Ισμήνη, η Κωνσταντίνα, Γιάννης, επίσης Γεωργία και η Ήρα στην παρέα μας. Και βεβαίως θα πάω στα μηνύματα που έχω, επειδή είχαμε τη συνέντευξη δεν πρόλαβα τα διαβάσω εγκαίρως, αλλά του Νίκου είναι αθλητικού περιεχομένου και επειδή θα πάω τώρα μετά μέσω στη στήλη των πρωτοσέλιδων, ταιριάζει σε εγκύτητα να διαβαστεί τώρα το μήνυμα που αφήνει έναν υπαινιγμό για την ομάδα μας εδώ, τον Ολυμπιακό, ο Νίκος, περιπεκτικός έτσι όπως πάντα και κέριος, πραγματικός φίλαθλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Δεν σχολιάζω, λέει, συνήθως για τα αθλητικά, λοιπόν, αλλά εχθές νομίζω ο θρύλος στο παιχνίδι το πήρε με τα τσαρούχια. Έλα ρε παιδιά τώρα που σας έφταιγε τώρα, η διαιτησία. Έλα τώρα που σας έφταιγε η διαιτησία, ρε παιδιά. Εντάξει, διαβάζω μερικά σχόλια φίλων Παναθηναϊκών που λένε, ξέρω εγώ, τι πω, αυτό η αλητεία του Λιμανιού και τέτοια. Έχετε ξεχάσει, τηλεγράφατε για τον Αταμάν και την ομάδα σας πριν από κάποιες μέρες. Εντάξει, τώρα με τα σφυρίγματα δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, ρε παιδιά. Πάμε λίγο στην ουσία. Ουσία είναι ότι έχουμε τελικούς και ένας τελικός θα μπορούσε να είναι περίπατος για τον Ολυμπιακό. Κατέληξε λίγο αγχωτικά στο τέλος. Αυτό ήταν. Εγώ είχα πει ότι θα τελειώσει 95-75 το παιχνίδι και τελείωσε 82-76. Τους πόντους του Παναθηναϊκού τους έπιασα. Ήξερα ότι θα βάλετε κάπου 75. Εμείς δεν βάλαμε. Κάναμε κάποια λαθάκια. Με πολύ αγάπη το λέω στον Νίκο, γιατί μου αρέσει και εμένα να πειράζω λίγο τους φίλους. Καλημέρα, καλημέρα από Γκρινιάρη εικονικής πραγματικότητας. Συγγνώμη, παραπλανητικής εικονικότητας, λέει εδώ Γκρινιάρης. Θα σας έρθει ένας ωραίος Γκρινιάρης τώρα να τον ακούσετε, παρακαλώ, γιατί μας δίνετε υλικό. Δε φταίμε εμείς. Σε καμία περίπτωση δεν φταίμε εμείς. Πάμε πρωτοσέλιδα ευθύς αμέσως εδώ στους 102 και 2.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πολιτικές εφημερίδες και την καθημερινή. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο, ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Βλάντιμιρ Πούτιν και σήμα για περιορισμό του Airbnb στην Πλάκα, το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πάμε στα νέα. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα με καύσονες, σειρασίες και πλημμύρες. Ποιοι κινδυνεύουν, ο ιός του Δυτικού Νείλου επανέρχεται μαζί με τα κουνούπια. Και η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις την Τουρκία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε στην απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Αφορούν ειδικά μισθολόγια δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Και έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων νέες συλλήψεις για το κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα των συντακτών, success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για τα νοικοκυριά και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν, βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τη χαμηλή παραγωγικότητα. Πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, μείωση φορολογίας, αύξηση για τον πολύ ψηλό πλούτο. Ελλάς λέει εδώ, μάλλον εννοούν το κόμμα του Τσίπρα, εμείς μπερδευόμαστε. Με συγχωρείτε, είναι σαν να είναι ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Καταλάβετε μας και εμάς τους παρουσιαστές, ρε παιδιά, εκεί στις εφημερίδες. Ρίζος πάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Και φεύγουμε γρήγορα για τον ελεύθερο τύπο.

Ελεύθερος Τύπος λοιπόν, ανοίγει πλατφόρμα στις 15 Ιουνίου, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω έως και 95% επιδότηση για κλειστά σπίτια που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Ζόρικη για τους μαυτές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων που σχολιάζουν τα θέματα των Πανελλήνων οι καθηγητές των φροντιστηρίων και σεμινός πρωταγωνιστής πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κούφο Νικολάκου και λοιπόν ελλασιτών αγωνιστών. Πώς θα αντιδράσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ιστορικό ορόσημο με τη βούλα της Κομισιόν Ελλάδα μετά από 16 χρόνια εκτός λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περνάμε στην Εσπρέσο. Η Ειρήνη Στεριανού προσγειώνεται σε εβδομαδιαία σούπερ εκπομπή στην Εσπρέσο TV. Και ο Δράκος του Λυκαβητού, μαρτυρία σοκ 22χρονης που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού. Αστυνομικές δολώματα στο λόφο του τρόμου. Η δήλος βουλιάζει. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και έξτρα small robot στη μάχη κατά της παράλυσης. Ευμέρα το ποντίκι πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελλάς και παρατάζει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη η ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Και η κυρία Αξιόγλου εδώ σε ένα κολλάζ, η νέα αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της, φαίνεται να λέει. Εφημερίδα Κόντρα, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμανλικό λόμπι στην Βόρεια Ελλάδα. Κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI.

Συνεχίζουμε εδώ την βόλτα μας στα πολιτικά πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Εστία. Αποκάλυψη αξιωματούχου της Exxon Mobil στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Η παράταση της κρίσης ως το φθινόπωρο εκτινάζει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάμε και στην πολιτική. Τέλος ο εφιάλτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Ύστερα από 16 χρόνια επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τελειώνουμε τις πολιτικές εφημερίδες με την Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί κρατική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνουν οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι, σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95%. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθησης στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια και κατευνασμός. Πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το οπλισμένο ντρόουν. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες, γρήγορα. Sport Day, Αγία Τριάδα, με οδηγούς τους Φουρνιέ με 20 πόντους, το Βενζέκοφ με 16 και το Μιλωτίνοφ με 10 πόντους και 12 rebound. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0. Φωνάζει ο Παναθηναϊκός σφιχτά παράπονα από τη διαιτησία, με τους πράσινους να εστιάζουν στις 29-5 βολές υπέρ των γηπεδούχων. 82-76 το τελικό σκορ και ρεστάλα στοχίας για τον μοιραίο Χέις Ντέιβις.

Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Είπε να χαλαρώσει και εσείς βγάζετε γλώσσα. Μην κουράζετε το Βασιλιά. Ο Θρύλος ενώ έκανε πλάκα 25 λεπτά στον Παναθηναϊκό, έπειτα έκατσε, αλλά στο τέλος πάτησε γκάζι ξανά και έκανε το 1-0 στους τελικούς. Και τώρα ραντεβού αύριο στο κατακόκκινο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΟΑΚΑ. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή. Πάμε και στο φως. Ο περίπατος έγινε θρίλερ με άγχος Ολυμπιακός στο 1-0 στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό. Εποχής Πανούλη στον Άρη, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Ελλάδας ανακοίνωθηκε χθες στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια.

0: Πάμε και στην αθλητική ώρα των σπορ. Θα απογειώσει την ΑΕΚ ο Ζούπκοφ. Μιλάει αποκλειστικά στην ώρα ο Τούρκος δημοσιογράφος Μουχάμεντ Ντουμάν για τον διεθνή Ουκρανό Εκστρέμ που υπέγραψε η ΑΕΚ. Επέκταση συμβολέου και στο Μάρκο Νίκολιτς που πέτυχε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Παραμένει ζεστή η Rangers για τον Παν Ράις και ετοιμάζει κίνηση. Εφημερίδα Live Sport, Μάρκο Νίκολιτς για πάντα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε ξανά τον κόλπο γκρόσο. Πήρε το OK του πρωταθληματικού coach για ένα νέο συμβολίο στο 2029. Περιμένουμε τις ρουκέτες σου, είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στο νέο μεταγραφικό απότιμα το Ζούπκοφ χθες. Το 1-0 αλλά και οι τσαρουχές. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στον αέρα. 47-23 rebound πήρε τη νίκη 82-76 επί του πολεμιστή Παναδυναϊκού. Και κλείνουμε την βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα ολούθε και πανταχώθεν με το πρωτοσέλιδο της Μέτρο Σπορ από τη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό θέμα φυσικά τι άλλο. Νέο όραμα με Βασίλη Σπανούλη για τον Άρη. Can you feel it? Feel the fire coming soon. Ο Σπανούλης Βασιλιάς Αρθούρος σε βίντεο της ΚΑΕ Άρης που δίνει τρεις υποσχέσεις. Συνδυάζει την αλλαγή εποχής με την πρόσληψη του σπουδαίου Έλληνα coach. Τριετές συμβόλαιο με 1 εκατομμύριο ετησίως. Απέραντη ικανοποίηση στον κόσμο του Άρη για τη συμφωνία που έκανε αίσθηση σε όλη την καλαθοσφαιρική Ευρώπη. Και 10 εκατομμύρια ευρώ το μπάτζετ για τη νέα σεζόν και ο πήγης ανεβαίνει πολύ ψηλότερα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα λοιπόν των εφημερίδων και εμείς θα πάμε σε μουσική ανάπαυλα και διαφημίσεις και επιστροφή για την τρίτη ώρα της εκπομπής με πολλά και διάφορα ακόμα από την επικαιρότητα, τοπική, εθνική, διεθνή και βεβαίως εδώ παρουσία δική σας και δική μου, Κωνσταντίνος Γαναγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11.
1: Ραδιο Αλιβέρια.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ζούμε υγιεινά, στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
5: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπητά.

Επιστρέψαμε για τρίτη ώρα της εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και φυσικά εδώ στις 11 ακριβώς Just Ian Ευαγγελίου, που θα αναλάβει φυσικά το μουσικό ξυπνητήρι για να σας χαλαρώσει λίγο από την έντονη κεντρική θεματολογία. Καλημέρα να πω στον Γιώργο, καλημέρα σε όλους που μας εύχεται, καλημέρα στην όμορφη παρέα του Κωνσταντίνου, λέει, και ο φίλος ο Τάσος ο Καλιανός εδώ, όλη η παρέα εδώ της Κίμης, έτσι θα την πω, της μίας πλευράς της πόλεως Ταύτης, που βρίσκεται εδώ και μας παρακολουθεί κανονικά, πιστά και πολύ ωραία. Δεν καταλαβαίνω εδώ ο φίλος στο YouTube τι θέλει να κάνουμε εδώ και πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, το αφήνουμε για την ώρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης λοιπόν μέχρι και τις 11 και θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα εδώ της εκπομπής που αφορούν και την επικαιρότητα τη διεθνή. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί τώρα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, γιατί η κατάπαυση του πυρός για την συμφωνία της πλήρους κατάπαυσης του πυρός, μια συμφωνία που έχει να κάνει φυσικά και με την απομάκρυνση όλων των μελών της Χεζμπολάχ από τον Νότιο Λιβανό. Με διαμεσολάβηση φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση που ασκείται είναι μεγάλη και εντονή. Αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών, καταλήξαμε σε αυτή την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός, η οποία έχει κάποιες προϋποθέσεις, όπως το να σταματήσουν πλήρως τα πυρά από τη Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν τα μέλη της από τον τομέα του Λιτάνη. Και υπάρχει ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε από το State Department, συμφωνία που θέλει να αποκλιμακώσει τις σχέσεις και να μην εκτροχιάσει, για να μην εκτροχιαστούν και οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, γιατί είναι αλληλένδετες αυτές οι καταστάσεις. Η εκεχηρία είναι ένα ζήτημα που παραβιάζεται εκατέρωθεν, πρέπει να σας πω εγώ, και συστηματικά, και Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν ανταλλαγές επιθέσεων. Οι συνομιλίες οι χθεσινές ήταν πολύ ωραίες, 9 ώρες βλέπουμε εδώ από το ρεπορτάζ των ξένων ιδιογραφικών ή δισογραφικών κέντρων. Ήρθαν μετά από μια τρίτη γεμάτη παρασκήνιο διπλωματικό στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σας έλεγα με Δημήτρη Κουλιώνη εχθές πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον Τραμπ και τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί απέναντι στον Νετανιάχου πλέον. Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο ήττας και στις εκλογές στο Ισραήλ. Οι συνομιλίες λοιπόν θα συνεχιστούν 22 Ιουνίου. Ισραήλ και Λίβανος μέχρι τότε βρίσκονται σε εκεχηρία και στις 22 θα γίνουν τα κλιμάκια για να ολοκληρωθεί μια συμφωνία που θα φέρει την ειρήνη στην περιοχή και θα διευκολύνει φυσικά την επικοινωνία μεταξύ των μερών, χωρίς σφαίρες, όπλα, βόμβες και ούτω καθεξής. Και βεβαίως όλα αυτά ανοίγουν και την συζήτηση για το άλλο μέτωπο του Ιράν φυσικά και των Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Υπάρχει και μια κοινή ανακοίνωση. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η ασφάλειά του και ο σεβασμός της εδαφικής ακαιρεότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της διάλυσης των υποδομών σε ολόκληρο τον Λίβανο. Και από την άλλη, ο Λίβανος επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα αμοιβαίου σεβασμού των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, την επίγουσα ανάγκη της πλήρους εφαρμογής της πάυσης εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας τις αρχές εδαφικής ακαιρεότητας και πλήρους κρατικής κυριαρχίας, είπαν στο Λίβανο. Και φυσικά ο Λίβανος δεσμεύεται να ενισχύσει την ικανότητα των Λιβανέζικων δυνάμεων και με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Προσέξτε λίγο εδώ, κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν και οι Αμερικανοί, ότι θα υποστηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου για να μπορεί να ελέγχει την επικράτεια του Λιβάνου, λέει η ανακοίνωση. Εδώ είναι τώρα κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι της υποκρισίας, να οπλίζεις δύο εχθρούς, οι οποίοι μεταξύ τους έχουν εκεχηρία, ή ουσιαστικά η εκεχηρία αυτή να αποτελεί ένα βήμα για νέες εχθροπραξίες. Επανοπλισμό και νέες εχθροπραξίες. Μία κατάπαυση του πυρός για να μαζέψουμε δυνάμεις και να ξαναβγούμε στο πεδίο, ή όντως μία διπλωματική διέξοδος που ετοιμάζεται για τις 22 Ιουνίου. Εδώ είμαστε φυσικά για να το αναλύσουμε. Baby, you know
Βεβαίως αυτή η συμφωνία η χθεσινή, πολύ ωρή, 9 ωρή, έφερε και κάποια ωραία αποτελέσματα στις τιμές τις ενεργειακές, τόσο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία αυτή της εγχειρίας. Σαν να την είχαν έτοιμη αυτή την πτώση στην διπλωματική πρόοδο που έχει συζητηθεί, η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 67 cents, ένα ποσοστό περίπου 0,7% και στα 97,14 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε και αυτό περίπου αντίστοιχα 0,65%, 62 cents στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, φέρνοντας εφορία σε αυτούς που αντιλαμβάνονται ότι η ατέρμονη ιστορία των πολέμων πρέπει να ολοκληρωθεί. Γνώμη της εκπομπής, ξέρετε, σας το έχω πει και στο παρελθόν, ότι ακόμα και με την πλήρη κατάπαυση, ακόμα και με την πλήρη ειρήνη, το εξάμηνο ευθυγραμμισμού όλων στη νέα κανονική κατάσταση είναι δεδομένο. Μην περιμένετε από τη μία μέρα στην άλλη να εξορροπήσουμε. Αφήστε που δεν μπορούμε να περιμένουμε σε καμία περίπτωση με τον Donald Trump στην ηγεσία των ΗΠΑ και την αλλοπλώσαρη πολιτική κάποια νηνεμία, ίσως αυτή η νηνεμία κρατήσει μέχρι τον Νοέμβριο που είναι ενδεχομένως, και να κρατήσει με μικροτριβές ενδεχομένως, επειδή είναι οι διάμεσες εκλογές στην Αμερική. Μου γράφει εδώ ο Πέτρος για τις ενδιάμεσες, λέει, τα έχουμε πει πολλές φορές Κωνσταντίνε, και επιμένεις γιατί τόσο πολύ, γιατί το πολιτικό περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά ρευστό, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβετε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν γνωρίζουμε την κοινωνική κατάσταση. Η κοινωνική κατάσταση είναι εκρηθμή, υπάρχει τρομακτική απόσταση στην Αμερική μεταξύ εκείνων που έχουν και κατέχουν και μεταξύ των υπολείπων. Υπάρχουν τρομερά πολιτισμικά φαινόμενα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ήρθε ο Τραμπ στην εξουσία. Υπάρχει το ζήτημα της επιφανικής δημοκρατίας σε πολλά πράγματα, αυταρχισμός, και υπάρχει φυσικά και το μόνιμο ερώτημα γιατί δεν υπάρχει αντίπαλον δέος πλέον, και αν τελικά ο Τραμπ θα φθαρεί σε τέτοιο σημείο που μετά το μήχυρον βέλτιστον θα έρθει πάλι από τους κόλπους των δημοκρατικών. Αυτά είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη μετά τις ενδιάμεσες, όπου μετριαζόμενη η δύναμη που έχει, η παντοδυναμία ο Τραμπ, εκεί τα πράγματα αρχίσουν να αλλάζουν περισσότερο. Πολλοί αναλυτές επιμένουν ότι αυτό ίσως να είναι και το τέλος του αμόκ πολέμου του Ισραήλ. Ωστόσο, παράλληλα, το Ισραήλ προσπαθεί να βρει τον τρόπο να μην έχει ανάγκη τις ΗΠΑ για να διεξάγει μόνο του αυτές τις επιχειρήσεις της παντοδυναμίας του στην Μέση Ανατολή. Επιχείρηση επιβίωση, έτσι την έχουν ονομάσει ουσιαστικά. Μάχες με όλους για να επιβιώσουμε, φτιάχνουμε τα δικά μας όπλα, το λόμπι μας ενεργεί και ούτως ή άλλως πρέπει να επικυριαρχήσουμε. Αυτό είναι ένα σχέδιο που δεν είναι τωρινό, είναι από τις πρώτες αλληγίες, δηλαδή τις επιστροφές των Εβραίων στην πατρογονική εστία, εκδιώχνοντας όλους τους υπόλοιπους και φυσικά με το απόλυτο μότο να μετατρέπουν την άμυνα σε επίθεση. Και από το μέτωπο, δεν είναι μακρινό, σας το είπα, είναι αλληλένδετα, από το μέτωπο Ισραήλ-Λίβανος πάμε στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες για την πρώτη φάση των συνομιλιών που γίνονται στο Ισλαμαμπάντ, η οποία δεν ήταν και πολύ επιτυχή σύμφωνα με τους αναλυτές, αποδίδεται περισσότερο στην άρνηση του Ιράν να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το αγκάθι εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Και εκτός από αγκάθι, αγαπητές φίλες και φίλοι, αποτελεί και ίσως τον τελευταίο ζωτικό χώρο που έχει το Ιράν για να νιώθει ασφάλεια απέναντι στα βυθίσματα της αμερικανικής διπλωματίας. Δηλαδή, ξέρει πολύ καλά, επειδή ξέρει την ιστορία του Ιράκ, ξέρει τα υπόλοιπα των συμφωνιών του Αβραάμ, ξέρει για τους έκπτωτους ηγέτες, αναγνωρίζει ότι είναι το τελευταίο του χαρτί, γιατί δεν μπορεί να εμπιστευτεί ότι ακόμα και αν το πυρηνικό πρόγραμμα πάει στα αζήτητα, δεν κινδυνεύει με επικυριαρχία από κάποια άλλη δύναμη και δει αυτή το Ισραήλ. Το Ιρανικό πρακτορείο λοιπόν Φαρς δίνει ειδήσεις, και μάλιστα για μέλη ομάδας επικοινωνίας από την Τεχεράνη, για τις συνομιλίες που υπάρχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν και τέσσερις φάσεις αυτής της συζήτησης, τέσσερις φάσεις
για να εφαρμοστεί ένας νέος μηχανισμός επίτευξης συμφωνίας. Με την πρώτη φάση να έχει καταγραφεί η πρόβλεψη του τερματισμού του πολέμου με την πλήρη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων και του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Μία φάση που προβλέπει την επικέντρωση σε πρακτικά ζητήματα όπως αυτά αφορούν το στενό του Ορμούς, που είναι το νούμερο ένα θέμα, δηλαδή η άρση των αποκλεισμών, το να μην πληρώνουν διόδια ακόμα και αν μερικοί εφοπλιστές το θέλουν και βεβαίως η κατάργηση των πετρελαϊκών κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, κοινή πρακτική, το έχουμε δει και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Επόμενη φάση, ζητήματα κυρώσεων και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι, σας ξαναλέω, το μεγάλο αγκάθι. Και η τελευταία φάση, το να γίνει μια διεθνής επιτροπή παρακολούθησης της κατάστασης και μια υποπτεύουσα αρχή, αν μπορώ να το πω έτσι, για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και το κατά πόσο συμμορφώνονται όλοι σε ό,τι έχει συμφωνηθεί. Αυτή είναι η δομή και βεβαίως περιλαμβάνει, αν και δεν φαίνεται, σίγουρα αυτή την πρώτη κατάσταση που είδαμε χθες, δηλαδή την διακοπή των Ισραηλινών επιθέσεων στον Νότιο Λίβανο, ελπίζοντας δηλαδή ότι στις 22 Ιουνίου θα υπάρξει μια μόνιμη εκεί συμφωνία ειρήνης. Και για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι, πόσο σπουδαίο είναι το πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ εν το μέσο της χώρας του, δηλαδή το εσωτερικό δίκτυο, το εσωτερικό ζήτημα, για να το καταλάβετε πόσο αρχίζει δηλαδή και χτίζεται αυτό το αφήγημα της μη παντοκρατορίας του μετά τις ενδιάμεσες, έχουμε διαρροές ψηφοφοριών. 4 ρεπουμπλικάνοι ενώθηκαν με τους δημοκρατικούς και ενέκριναν ψήφισμα που επιχειρεί να μπλοκάρει περισσότερες στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Μία, θα μπορούσα να πω, διακομματική επίδειξη, τεκμηρίωση, επιβεβαίωση, ένα τεκμήριο δηλαδή, ότι αρχίζει πλέον ανοιχτά και αμφισβητείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γιατί δεν είναι μόνο ότι εγκρίθηκε το ψήφισμα, δεν είναι μόνο η διαρροή των Ρεπουμπλικανών, είναι ότι πλέον ακόμα και για το στρατόπεδο του Αμερικανού Προέδρου είναι αναγκαστικό πλέον, το θεωρούν αναγκαστικό, να του περιορίσουν τις δυνάμεις, ο οποίος περιορισμός θα φέρει και λιγότερες επιχειρήσεις, λιγότερα οικονομικά προβλήματα, περισσότερη κοινή λογική, και αυτοί οι Ρεπουμπλικάνοι που ουσιαστικά έσπασαν την κομματική πειθαρχία, κάτι που έχουμε συνηθίσει να συζητάμε στην Ελλάδα, έφερε το αποτέλεσμα, 215 ψήφοι υπέρ και 208 κατά, φυσικά με τη στήριξη αυτών των 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών στο σύνολο, Τόμας Μάσι, Μπράιαν Φισπάτρικ, Τόμ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιτσον, ενώ υπερψήφισε και ο δημοκρατικός Τζάρετ Κόλντεν, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταψηφίσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Και τώρα περιμένουμε την αντίδραση φυσικά του Αμερικανού Προέδρου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέσα σας μέχρι και τις 11. Θα φύγουμε από τα διεθνή, θα πάμε σε μουσική και διαφημίσεις και θα επιστρέψω, γιατί σιγά σιγά πάμε και προς τις ωραίες αυτές πεμπτιάτικες στήλες. Έχουμε παρουσίαση, μάλλον πρόταση για το βιβλίο της εβδομάδας. Είναι 4 έκτου, χαίρομαι γιατί είστε την παρέα. Θα ρίξουμε μια ματιά φυσικά και στα μηνύματα των ακροατών που είναι αυτή η ώρα τους, για να μην αφήσω κανέναν και καμία παραπονούμενο. Παραπονούμενοι, πάμε στη μουσική μας.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

σε αυτά τα οποία βλέπουν τα ματάκια μας με τις δημοσκοπήσεις. Και το θέμα της δημοσκοπήσεις έρχεται να μας θυμίσει αυτά που βλέπαμε το 2019. Και δεν είναι μόνο τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά που αφορούν τα αποτελέσματα και αυτά που αφορούν τα ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα και τα νέα κόμματα και τα πρόσωπα. Είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών στις δημοσκοπήσεις και η μεγάλη αγάπη των αναλυτών να θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι τα νούμερα αυτά ακουμπάνε στην πραγματικότητα. Και όσο περισσότερο μεγαλώνει το δίπολο και το τρίπολο, δηλαδή μεγαλώνουν οι κόντρες μεταξύ των κομμάτων και αποδυναμώνονται τα μικρότερα κόμματα, τόσο περισσότερο ρίχνεται λάσπη σε εκείνους που θέτουν το ερώτημα, ρίχνεται λάσπη και συκοφαντία σε όσους θέτουν το ερώτημα το 2019 ή το 2023 καλύτερα. Τι έλεγαν τα ποσοστά των δημοσκόπων σχετικά με τι

0: εκλογές. Και προσέξτε, είναι σημαντικό, γιατί τι έλεγαν για τον Αλέξη Τσίπρα το 23. Μήπως έλεγαν ότι μπορεί και να νικήσει. Θυμάστε την περιβόητη συζήτηση που μας έφερε στο νου αυτό το διδακτικό απόφθεγμα και τις παροιμίες ελληνικές και το ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, όταν ρωτούσαμε ποια είναι τα αποτελέσματα, ποια είναι η διαφορά και τι ήρθε τελικά στο κεφάλι του ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι αυτό ακολούθησε. Οι δημοσκόποι ήταν εκείνοι που φούσκωσαν τον αέρα στα πανιά του ΣΥΡΙΖΑ, που απεδείχθη ήταν τρύπια, όπως απεδείχθη ότι και ο αέρας ήταν ένα ψεύτικο μετεωρολογικό δελτίο. Γιατί και με όλες αυτές τις δυσκολίες, το 23 ειδικά, αμέσως τα Τέμπη, με πολύ μεγάλα προβλήματα όπως η ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και ό,τι είχε ακολουθήσει, δεν άφηνε περιθώριο παρά να σκεφτεί ο μέσος πολίτης ότι οι δημοσκόποι μπορεί να είχαν και δίκιο. Γενικώς οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που δεν πάνε καλά και οικονομικά, και το ξέρετε, δεν πάνε καλά ακριβώς γιατί οι πάτρονές τους έχουν καταλάβει ότι πρέπει να παίρνουν αποστάσεις, αποτελούν ουσιαστικά εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους που θέλουν να νιώθουν δυνατοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν τη λαϊκή εκπροσώπηση, δεν αντιπροσωπεύουν μάλλον λαϊκά στρώματα, κανένας δεν μπορεί να πει ποιος αντιπροσωπεύει ποιον, και για να μπορούν να κρατούν σε ισορροπία λίγο τους δικούς τους και τον εαυτό τους, είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν αδρά τις δημοσκοπικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα του 2019-2023 που έδειξε στο ΣΥΡΙΖΑ την έξοδο δεν έχει αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται σήμερα, και ειδικά με τα νέα πρόσωπα και ειδικά μετά από αυτά που έχουν γίνει στη Νέα Αριστερά, ότι αυτοί οι οποίοι καρφώθηκαν από τον Τσίπρα περιμένουν τα ψίχολα του Τσίπρα. Είναι στρατηγική κατεύθυνση συγκεκριμένων κέντρων, όπως για παράδειγμα ο όμιλος του κ. Μαρινάκη, τα ζητήματα που είδαμε με τον κύριο Δημητριάδη στο ΆΚΑ, ότι είναι πλέον ανοιχτός ο δρόμος, οι εφοπλιστές στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα και το ξέρουν αυτό όσοι πραγματικά είναι ικανός ο Τσίπρας να τους πουλήσει για 18η φορά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πώς παρουσιάζονται αυτά στις δημοσκοπήσεις. Το μόνο σίγουρο από τα αποτελέσματα που βλέπουμε, γιατί μερικά είναι εξόφθαλμα ότι θέλουν να δημιουργήσουν το πλεώνασμα της Νέας Δημοκρατίας ως ψυχολογικό στήριγμα για τους ψηφοφόρους της και για τα κομματικά στελέχη στην περιφέρεια. Ουσιαστικά, το τι θα συμβεί στην επόμενη εκλογική διαδικασία, όποτε και αυτή και αν έρθει, είναι η μία συγκλίνουσα άποψη, το ένα μοναδικό δεδομένο που έχουμε και κανένα άλλο. Το ένα δεδομένο είναι ότι θα υπάρξει μία παρατεταμένη περίοδος ακυβερνησίας. Προσέξτε λίγο με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία 2 χρόνια. Ποια ήταν η άποψη της εκπομπής αμέσως μετά το 2025 και την ουσιαστικά μεγαλειώδη επέτειο για τα θύματα των Τεμπών που έγινε το Φεβρουάριο του 25, μία απίστευτη σε δύναμη κινητοποίηση απλών ανθρώπων που έχουν ο καθένας διαφορετικές ιδεολογικές πηγές και καταβολές, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, άφησαν και κομματικές σημαίες στην άκρη, υπήρξαν και μερικά παρατράγουδα προφανώς, να τα βάλουμε όλα σε μια συζήτηση, όπως αυτό που είχαμε δει στο Καλλιμάρμαρο με τις σημαίες της Παλαιστίνης, αλλά το ετερόκλητο πλήθος ιδεολογικά συγκεντρώθηκε σε αυτή τη μεγαλειώδη εκδήλωση. Και είπαμε τότε ότι η μόνη περίπτωση για τη Νέα Δημοκρατία να επανέλθει στο προσκήνιο μετά τις οποιασδήποτε επόμενες εκλογές είναι η σύμπραξη με το Πασόκ. Το οποίο Πασόκ προσπαθεί όπου βρισταθεί και όπου βρεθεί να αποδείξει ότι δεν θα το κάνει αυτό, δεν θα το πράξει σε καμία περίπτωση. Είναι όμως ο μόνος εταίρος στον οποίο μπορεί να συρριχθεί μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού για να παραμείνουν τα ίδια πολιτικά πρόσωπα στην τροχιά εξουσίας, με έναν τρίτο, τέταρτο παράγοντα που μπορεί να είναι αυτή η καινούργια παράταξη του Άλεξη Τσίπρα. Μου κάνει όμως τεράστια εντύπωση, εκτός από το άθροισμα των ποσοστών, Εκτός ότι το κόμμα της κυρίας Καρνστιανού ουσιαστικά υποδαβλίζει, μάλλον δεν θα πω αυτό το ρήμα, νομίζω δεν ταιριάζει, επισκιάζει την προσπάθεια των υπολείπων έσω και έξω κοινοβουλευτικών κομμάτων, των μικρών, της Νίκης, κάποιον άλλον που πρόσκειται στον κύριο Βαρουφάκη, κάποιον απογοητευμένο από την αριστερά, κάποιον που δεν ξέρει αν θα ψηφίσουν σήμερα Νέα Δημοκρατία και αύριο Κουκουέ. Είναι ένα κόμμα το οποίο αλλάζει το εκλογικό νόμο, αλλάζει το εκλογικό σύστημα, γιατί έρχεται με ένα ποσοστό το οποίο προφανώς από λαϊκής εκπροσώπησης ταράζει τα νερά. Και δεν τα ταράζει μόνο γιατί όντως είναι το μοναδικό εξωβουλευτικό κόμμα, τα ταράζει γιατί είναι εξόφθαλμο ότι δεν γίνεται αυτό το κόμμα στα κλειστά γραφεία και στα κλειστά υπουργικά συμβούλια της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται ότι είναι το μόνο που μπορεί να ξυλώσει pullover από το ποστό της Νέας Δημοκρατίας, εντούτοις στις δημοσκοπήσεις να φαίνεται ότι τρώει μόνο τα μικρά κόμματα. Είναι ένα κόμμα το οποίο παίρνει από παντού, είναι μια παράταξη η οποία χτίζεται και θα έχει και την ψήφο των απογοητευμένων και των αναποφάσιστων και εκείνων που ξέρουν και πιστεύουν ότι τα πράγματα σε αυτή τη χώρα είναι πάντα ίδια και η ψήφος θα είναι πάντα τιμωρητική. Το ερώτημα εδώ είναι γιατί υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη αγωνία να πλασαριστεί ο Αλέξης Τσίπρας. Αφενός γιατί σας είπα και σας εξήγησα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια από την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς ότι είναι η επιλογή του Μητσοτάκη για αρχηγός. Αντίπαλός του ο Τσίπρας, είναι η πιο εύκολη περίπτωση και αφετέρου γιατί είναι η απόδειξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 και γενικώς ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε η πρώτη φορά αριστερά εντός πολλών εισαγωγικών είναι και παραμένει το πρότυπο του ανθρωποκεντρικού κόμματος. Και στην Ελλάδα έχουν κάνει τις έρευνες τους και έχουν αποκαλυφθεί στα κρυφά γραφεία σας λέω ότι ψηφίζουμε καλύτερα τα πρόσωπα παρά τις ομάδες. Γιατί μας ενδιαφέρει να έχουμε ο καθένας τη δική του μοναδική άποψη και να μην κάνουμε κανένας είδους συνεργασίες. Γι' αυτό και βλέπετε το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, της κυρίας Καρνστιανού, του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη και ούτω καθεξής. Πάμε όμως να δούμε και τα νούμερα που δίνουν οι δημοσκόποι. 123 έδρες λέει λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία με βάση την αναγωγή των αναποφάσιστων. 46 το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 34 το Πασόκ και 32 το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρνστιανού. Κερκόπορτα στα αποτελέσματα αυτά για να μας κάνουν σοβαρή εντύπωση είναι το 29,5% της Νέας Δημοκρατίας με αναγωγή κατανομή των αναποφάσεων, το οποίο σας ξαναλέω φλερτάρει με το ψυχολογικό φράγμα το 30%. Έχουμε λοιπόν τρία δεδομένα. Η πραγματική φθορά της 7ετίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η επιλογή αρχηγού αντιπάλου από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ελέγχει φυσικά το σύστημα, η απόλυτη πλέον αντίθεση και κόντρα με συγκεκριμένα κυκλώματα εφοπλιστών που θέλουν αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, δεν τους ενδιαφέρει το αφήγημα επιτυχίας του Κυριάκου, το κόμμα της Μαρίας Καρνστιανού που είναι ο απόλυτος καταλύτης αυτού του μείγματος, του νέου μείγματος και φυσικά το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία κατά κανένα τρόπο στις εκλογές, όποτε και αυτές έρθουν. Και προσέξτε λίγο συστημικά πως έρχεται να είναι ως απόλυτη έξοδος διαφυγής, αλλά και πως παίρνεται ο φόβος ότι η κυβέρνηση εθνικού σκοπού που θα πρέπει να δημιουργηθεί για να κρατηθεί το τιμόνι στην τροχιά του να βγούμε όπως βγήκαμε από το τούνελ των 16 ετών από τη λίστα των μνημονιακών χωρών, το γεγονός ότι πρέπει να φτιαχτεί πρώτα το κράτος για να μπορέσει ο καθένας να λάβει στην ατομικότητά του τις παροχές και τα χρήματα και να ανέβει το βιωτικό του επίπεδο, ουσιαστικά όλο αυτό που χτίζεται δεν έχει ανατραπεί καθόλου ο στόχος, γιατί είναι ένας και μοναδικός ο στόχος. Ξέρουν. Δεν είπε τυχαία ο Γεωργιάδης, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους. Γιατί ετοιμάζονται για αυτή την κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Και θα παρουσιαστεί αυτό. Δεν έχει φύγει αυτό από το τραπέζι, ό,τι και αν λέει ο Ανδρουλάκης. Ό,τι και αν λέει ο Δούκας, ό,τι και αν λένε άλλοι, ό,τι και αν λένε οι διάφοροι νεοδημοκράτες στα χωριά τους για το γεγονός ότι δεν έχει ανάγκη το Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Οι συγκολητικές ουσίες έχουν ήδη υπάρξει. Είναι και από εδώ και από εκεί άνθρωποι που θα πέσουν για να γίνει αυτή η σύμπραξη ως η απόλυτη λύση στην ακυβερνησία. Ένα, και ως η απόλυτη δυναμική απέναντι στον επιθανάτιο ρόγχο ενός παλαιού συστήματος δικοματισμού που πλέον κινδυνεύει με την έλευση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό. Βρισκόμαστε σε ιστορικές στιγμές. Σας έχω πει πολλές φορές ιστορικά ότι κάθε 70-100 χρόνια γίνονται αλλαγές στο πολιτικό καθεστώς. Είμαστε σε μια πεθαμένη από το 15 μεταπολίτευση. Με τεχνητό τρόπο έζησε μέχρι το 25-26. Συζητάμε ιστορικά για την μεταπολίτευση, αλλά έχει παρέλθει το αφήγημά της και βρισκόμαστε τώρα στην έλευση νέων κομμάτων και ανθρώπων που πραγματικά κρατήσουν αυτή την μη κοινοβουλευτική τους τακτική, ίσως να τραβήξουν και σκεπτόμενο κοινό, περισσότερο σκεπτόμενο και αγωνιώδες κοινό, και να πείσουν περισσότερο και εκείνους οι οποίοι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και αν έχουν πει έξω, ψηφίζουν αναγκαστικά επηρεαζόμενοι από την παράσταση νίκης το πρώτο κόμμα. Είναι ιστορικές στιγμές που ζούμε και αποδεικνύεται ότι είναι ιστορικές, αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια φθορά που κάνει τους ανθρώπους στα κυβερνητικά κόμματα τα τελευταία 25-30 χρόνια να φοβούνται, ότι δεν γίνεται σε καμία περίπτωση ένα κόμμα με όλα αυτά στην πλάτη του να βρίσκονται ποσοστά δημοσκόπων στο 29,5, στο 30,5, με την αναγωγή μπορεί να πάει 32, με το γεγονός ότι ο κόσμος τελικά θα καταλάβει κλπ. Σπορά του φόβου, πολλά εκατομμύρια σε προπαγάνδα, πολλά χρήματα, πολλές παροχές, πολλές υπηρεσίες σε ημέτερους έχουν πέσει στο τραπέζι. Η συμμετοχή δική μας στις ιστορικές στιγμές είναι φυσικά η συμμετοχή στα εκλογικά δρόμενα και φυσικά η συμμετοχή για την εξασφάλιση του δικαιώματος του εκλέγην, και όχι να καθόμαστε και να την πέφτουμε σε αυτό το φαύλο κύκλο ότι δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα, είπαν εκατομμύρια άνθρωποι ταυτόχρονα, ο καθένας στο κλειστό του διαμέρισμα, και πίστεψαν ότι αυτό είναι η αλήθεια. Σκεφτείτε κι εσείς αν είναι η αλήθεια και αν αλλάζουν τα πράγματα, και κρατηθείτε λίγο στην τροχιά αυτή της λογικής σας. Κρατηθείτε λίγο στο ότι δεν μπορούν τα ματάκια μας να βλέπουν τέτοια νούμερα. Κρατηθείτε λίγο στο ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Θυμηθείτε τι λέγαμε το 23. Εδώ σε αυτό το στούντιο ερχόντουσαν βουλευτές υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και λέγανε είμαστε μπροστά. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις. Όταν έσκασε αυτή η φούσκα, τι πάθαμε? Πάθαμε λύθη και δεν θυμόμαστε ούτε ποιοι είναι οι δημοσκόποι, ούτε ποια είναι τα συμφέροντά τους? Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11 και μετά το τραγουδάκι που έρχεται πάω στο βιβλίο της εβδομάδας, γιατί θέλω αυτή την εβδομάδα να κουτσουρεμένη μαζί με το Άγιο Πνεύμα και μαζί με τα διάφορα. Θέλω όμως αυτή την εβδομάδα να σας μείνει κάτι. Με ενδιαφέρει να προσεγγίσουμε όλη την ανάγνωση. Κάνει καλό να διαβάζουμε. Είναι το πρώτο βήμα για να ενεργοποιηθεί η ανάγκη μας για γνώση. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Radio Aliveri 1.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report

Επιστροφή λοιπόν, κοιμάστε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11 και ήρθε η αγαπημένη ώρα για την Πέμπτη. Γιατί όταν είναι Πέμπτη, τα πράγματα είναι ωραία. Έχουμε φυσικά συζήτηση για τα βιβλία μας και τις προτάσεις που κάνουμε κάθε Πέμπτη. Τις προηγούμενες εβδομάδες, πέρα την προηγούμενη που κάναμε πάλι μία πρόταση, είχαμε και τα βιβλία φυσικά από τους εκδόσεις Καλέντη. Κάτι που θέλουμε να επαναφέρουμε εδώ, γιατί μας αρέσει να μπαίνετε στη δικασία, στέλνετε μηνύματα για να αποκτάτε βιβλία. Σήμερα έχω ένα βιβλιαράκι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, έπεσε στα χέρια μου εντελώς στο μυαλό μου και τελείως στοιχεία στα χέρια μου και βλέπω ότι είναι και παραμένει έτσι ένα βιβλίο που μπορείτε να το χτίσετε με πάρα πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που συνήθως ξοδεύετε. Είναι τα λεφτά των δύο καφέδων τα βιβλία αυτά και δεν κάνουμε πάσα στους... Ξέρετε, στα καταστήματα μας ενδιαφέρουν πολύ οι συγγραφείς στα βιβλία, αλλά θέλω να μπείτε σε αυτή την πολύ ωραία διαδρομή της ανάγνωσης. Σήμερα έχω ένα βιβλίο εδώ, το οποίο ονομάζεται «Ιστορίες της Ανατολής», μάλιστα.

Ένα βιβλίο το οποίο είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, της Μάργαρίτ Γιούνεκαρ, μιας Γαλλίδος συγγραφέως, δοκιμιογράφου και μεταφράστριας από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα.

Μία λοιπόν συγγραφέας σημαντική, η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ λοιπόν, και αυτό το βιβλίο ανήκει στους σύγχρονους κλασικούς, ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να το αποκτήσετε, σας ξαναλέω, με πάρα πολύ λίγα χρήματα, και πραγματεύεται θρύλους, μύθους και παραβολές από την Ελλάδα, την Κίνα, τη Σερβία, την Ιαπωνία, σύντομες αφηγήσεις, μια αξιοθαύμαστη οικονομία, ιστορίες που γράφτηκαν τη δεκαετία πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνιστούν μια εντελώς ξεχωριστή στιγμή στο έργο λοιπόν της Γιουρσενάρ. Λίγα λόγια λοιπόν για αυτό το βιβλίο, το οποίο σας ξαναλέω είναι πάρα πολύ ωραίο και γρήγορο και εύκολο και σας βάζει με το δικά σας βιώματα να εικονοποιήσετε αυτά που θα διαβάσετε. Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο που αφορά απλή διήγηση, είναι 10 αφηγήσεις εμπνευσμένες από μύθους λοιπόν και θρύλους από όλο τον κόσμο, και ένα βιβλίο στο οποίο η συγγραφέας δεν αναπαράγει από τις πηγές της αυτά που έχει ψάξει και ερευνήσει, με τα πλάθη όλες αυτές τις πηγές σε λογοτεχνία με υψηλή αισθητική, όπως ακριβώς κάνουν οι σύγχρονοι συγγραφείς, και βεβαίως συνδυάζει το παραμυθικό χώρο με το φιλοσοφικό και το ιστορικό, δηλαδή από το όνειρο στην ιστορία, τη φιλοσοφία και πίσω. Και για να μπεις λίγο γρήγορα στην εικόνα του βιβλίου αυτού, το πιο σημαντικό για μένα προτέρημα είναι η ατμόσφαιρα που πηγάζει από αυτό το βιβλίο, από την ποιητική γεμάτη εικόνες γραφή, ένας μικρός μύθος γύρω από μια ιστορία, κάθε ιστορία γύρω από ένα μικρό μύθο για τη ματαιότητα, το θάνατο, την τέχνη, φυσικά τον έρωτα, τη μοίρα. Έμεινε στα μάτια και στο μυαλό η ιστορία πώς σώθηκε ο Wang Fo, που θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά διηγήματα αυτής της συγκεκριμένης συλλογής, και αποτυπώνει με έναν δικό της μοναδικό τρόπο ο Γιουρσενάρ τη σχέση της τέχνης και της πραγματικότητας. Και υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο και κάτι πολύ σπάνιο που συναντάμε σε τέτοιου είδου, μάλιστα τα μόνο τέτοιου συγγραφείς, είναι ότι οι ιστορίες προσέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά μοιάζουν μεταξύ τους, γιατί μιλούν ουσιαστικά για τις ίδιες κοινές ανθρώπινες αγωνίες. Το συνέστημα που μένει με την ανάγνωση είναι ουσιαστικά ταξιδεύει σε διαφορετικούς κόσμους, σε διαφορετικές εποχές, αλλά συναντάς παντού τον άνθρωπο που ομοιάζει ο συμπεριφορισμός του, τα πάθη του, οι επιθυμίες του, αλλά και οι αυταπάτες του, με πράγματα που και σήμερα στο σύγχρονο κόσμο μπορεί να μας απασχολούν, ακόμα και αν δεν έχουμε καμία σχέση με τις χώρες από όπου πηγάζουν οι πληροφορίες της Γιουρσενάρ. Και νομίζω ότι ανήκει στην κατηγορία των βιβλίων εκείνων που οι άλλοι, όσοι διαβάζουν βιβλία και δεν τους αρέσει η δράση, η γρήγορη πλοκή, η έντονη πλοκή, είναι σίγουρα ένα βιβλίο που δεν κάνει για εσάς, κάνει για αυτούς που είναι λίγο πιο ρομαντικοί, με ρυθμό πιο αργό, πιο στοχαστικό, και χρειάζεται λίγο να συγκεντρωθείτε σε μερικά διηγήματα για να καταλάβετε τις συμβολικές και αλληγορικές αναγνώσεις, και τότε σίγουρο είναι ότι θα ανακαλύψετε και μία εικόνα της Ανατολής που έρχεται και θυμίζει και τη δυτική λογοτεχνία. Το λέω για τους πιο ψαγμένους και πιο σύγχρονους αναγνώστες. Συνολικά είναι ένα έργο το οποίο θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ ποιητικό και φιλοσοφικό, ταιριάζει με το ύφος της εκπομπής μας. Άλλωστε, έχει αφήγηση, αλλά δεν είναι το φόρτε της. Το φόρτε της είναι η λογοτεχνία των μύθων, η ατμόσφαιρα της Ανατολής, και ένα βιβλίο όπως πάντα που έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, όπως και αυτή η εκπομπή η δική μας εδώ, να σας αφήσει χώρο να σκεφτείτε και να ερμηνεύσετε εσείς πραγματικά τις δικές σας αναζητήσεις και τις αγωνίες, να τις κάνετε μέρος αυτού του βιβλίου, να εικονοποιήσετε και να ικανοποιήσετε την ανάγκη για γνώση και να κανονικοποιήσετε τις εικόνες με βάση τα δικά σας βιώματα, να κάνετε τις δικές σας ερμηνείες και να δώσετε χώρο για περισσότερη σκέψη στον εαυτό σας. Η πρότασή μου λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένη για αυτή την εβδομάδα, αφηγηματική κατά 60%, ονειρική φιλοσοφική κατά 90%, για τους χαρακτήρες, για τον Μάρκο Κράλεβιτς, για την Ελληνίδα που τρέχει και ονειρεύεται,
για τον έρωτα της Αλβανίδας Ματρόνας, για το ιερόσυλο πένθος της Χήρας Αφροδυσίας και τη θυσία της Θείας Κάλλη, για το Γουόνγκ Φου και όλα αυτά που θα διαβάσετε μέσα. Και σας ξαναλέω, είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο ο Γιουρσενάρ φέρνει τόσο ετερόκλητα πρόσωπα και πολιτισμούς να θυμίζουν τόσο σημερινούς κανονικούς ανθρώπους. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και νομίζω ότι σε αυτή την εκπομπή πάλι νιώθω αυτή την εφορία της επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, αν έχω, ειλικρινά ζητάω συγγνώμη, προκαταβολικός. Αύριο θα ακούσετε τα best αυτής της εβδομάδας από την Άν Ευαγγελίου που τα επιμελείται και φυσικά θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος με την νέα εβδομάδα. Εύχομαι σε όλες και όλους να περάσετε καταπληκτικό απόγευμα Πέμπτης. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Πέμπτη ο Δημήτρης Γκουλιώνης εδώ κατά κύριο λόγο σας φέρνει τις διεθνείς ειδήσεις στις 9. Άννα Ευαγγελίου τώρα, Γιάμος Κοξμητήρης στις 3 η ώρα έρχεται η Παρασκευή Ρούσου για το ημέρα σε εξέλιξη. Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος θα είμαστε εδώ πάλι Δευτέρα να τα ξαναπούμε. Στο επανακούιν λοιπόν, να μείνετε εδώ συντονισμένοι, ε! Σας χαιρετώ. Ραδιο Αλιβέρια.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού, αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1, φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας, την καλοκαιρινή μας, έτσι, με την καλοκαιρινή μας ατμόσφαιρα, μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει, έτσι, να πίνετε τον καφέ σας και να ακούτε τη φωνούλα μου. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε κάποια στιγμιότυπα που θέλετε να ξανακούσετε, να διαβάζετε τα άρθρα από τους υπέροχους παραγωγούς μας και φυσικά, παιδιά μου, να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα... Δεν ξεχνάμε, αγάπες μου, ότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά δεν αλλάζουμε σταθμούλι, δεν φεύγουμε από το 102 και 2 FM ή από το radioliveriena.gr, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και φυσικά το βράδυ στις 9 έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη. Εσείς θα το χάσετε. Φυσικά και όχι. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 όπως κάθε μέρα, για να πούμε τα νέα μας, να μου στείλετε πράγματα τα οποία θέλετε να σχολιάσω και φυσικά να ακούσω και τις δικές σας μουσικές επιλογές. Προσδεθείτε λοιπόν και πάμε να σας καλημερίσω με δύο υπέροχα τραγουδάκια και μείνετε συντονισμένοι, διότι σήμερα σας έχω κάτι θέματα που αν δεν σας κάνουν να γελάσετε, τουλάχιστον θα σας ανοίξουν την όρεξη.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, αφήνομαι από Μαρίνα Σπανού και καλημέρα να μου λες από Αποστολία Ζώη, δύο αγαπημένα μου κομμάτια μπορώ να πω. Θέλω λίγο να σχολιάσω πρώτα απ' όλα λίγο τον καιρό που μία βγάζει ήλιο σήμερα, μία δεν θέλει να βγάλει ήλιο, είναι λίγο περίεργος. Αλλά παιδιά μου, μην ξεχνάμε πως το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ. Έχουμε 4 Ιουνίου και φυσικά έχουμε ανοίξει την πόρτα στο καλοκαίρι, το περιμένουμε να έρθει πώς και πώς, τα νεράκια μας τα βάζουμε στο ψυγείο, αλλά λίγο προσοχή εκεί πέρα, λίγο με το λαιμό, μην ξυπνήσετε βρασίδας καμιά μέρα όπως ξυπνάω εγώ καμιά φορά όταν είμαι άρρωστη. Και φυσικά, τι άλλο κάνουμε το καλοκαίρι, για να σκεφτώ, εκτός από το ότι πάμε για μπάνιο στη θάλασσα, έτσι. Κάτι τρώμε, ένα γλύκισμα τρώμε το καλοκαίρι. Για να σας ακούσω, να σας διαβάσω βασικά στο Viber. Παγωτό. Εντάξει, από τα παιδικά μας χρόνια πάντα το πρώτο μας παγωτό νομίζω το καταναλώναμε 25 Μαρτίου μετά την παρέλαση εμείς στην οικογένειά μας, για εσάς δεν γνωρίζω, αλλά κάπου εκεί τρώγαμε το πρώτο μας παγωτάκι, οπότε οι περισσότεροι από εσάς έχουν ήδη ξεκινήσει. Αν όμως ανήκετε σε εκείνους που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα παγωτάκια, θέλετε για δίαιτα, θέλετε γιατί θέλετε πρώτα να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο, να βγείτε φέτες στην παραλία και μετά να φάτε το παγωτό, να μην είστε πλέον φέτες, τι να σας πω, εγώ όμως σας έχω μερικές γεύσεις παγωτών που ίσως δεν γνωρίζατε. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει κάτι παγωτά, παιδιά, τα οποία εντάξει δεν τα είχαμε ξανακούσει. Έχουμε παγωτό Ντουμπάι, σίγουρα έχετε δοκιμάσει παγωτό Ντουμπάι. Έχουμε φάει παγωτό salted caramel, έχουμε φάει αυτά τα παγωτά που έχουν ζύμη μπισκότου μέσα, αυτά τα Ben & Jerry's. Έχουμε φάει και τα άλλα, τα magic που έχουν από πάνω σοκολάτα, η οποία έχει γίνει στόκος και δεν κόβεται με το κουτάλι. Δεν μπορείς να το φας αυτό το παγωτό, συγγνώμη. Και θέλω να σας πω στην Ιαπωνία. Ναι, η Ιαπωνία είναι η αγαπημένη μου σε αυτές τις εκπομπές, τις τελευταίες. Δεν ξέρω γιατί τα έχω βάλει τόσο πολύ με την Ιαπωνία, να σας είμαι ειλικρινής. Και έχει κάτι γευσούλες παγωτών η Ιαπωνία, βρε παιδιά μου, που εμένα δεν μου προκαλούν την περιέργεια να τα δοκιμάσω, να σας πω την αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε Στόχος από Καλομήρα και μείνετε συντονισμένοι, γιατί αυτές τις γεύσεις δεν τις έχετε ξανακούσει ούτε εσείς, είμαι απόλυτα σίγουρη.

καλημέρα να πω και σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην παρέα μας. Να πω και στο Γιώργο που μου έστειλε το συγκεκριμένο το post εδώ πέρα για να το διαβάσουμε σήμερα. Παιδιά μου, πάμε στην Ιαπωνία. Πάμε εκεί πέρα σε ένα παγωτατζίδικο λίγο περίεργο, το οποίο... Τι να σας πω, εγώ σε αυτό το παγωτατζίδικο στην Ιαπωνία, αν βρεθώ ποτέ στην Ιαπωνία, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Το πρώτο παγωτό που μου έχει εδώ πέρα είναι παγωτό με μάνστερ. Η περι...

Είναι στο θέμα. Το επόμενο παγωτό, μάλλον αν είστε φαν του διαστήματος, της αστρονομίας, είναι μάλλον για σας. Άμα θέλετε μία γεύση από το διάστημα στο χωνάκι σας, τότε μπορείτε κάλλιστα να πάρετε παγωτό κενό. Το απόλυτο κενό είναι ένα μαύρο παγωτό, το οποίο λέγεται κενό, όντως λέγεται κενό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και πώς. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή στην οθόνη μου βλέπω το απόλυτο κενό. Φυσικά δεν υπάρχει μαύρο παγωτό, είναι αέρας κοπανιστός το συγκεκριμένο, δεν έχει καν παγωτό μέσα, οπότε μάλλον τρως το τίποτα. Σωστά, είναι σαν αυτό που είχε πει ο Οδυσσέας στον Κύκλοπα, είμαι κανένας, οπότε ναι, εδώ έχουμε το παγωτό κενό. Τέλος πάντων, μάλλον το κατάλληλο παγωτό για όλους όσους θέλετε να βγείτε στις παραλίες και να είστε φέτες. Τι να σας πω κι εγώ. Πάμε εμείς να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Χαϊντε Χαϊντε και έρχομαι και με περισσότερες γεύσεις. Καθίστε, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

Και κάπως έτσι, μετά το χαϊντέ χαϊντέ της Έλληνας Παπαρίζου, περνάμε στην επόμενη γεύση παγωτού μας. Έχετε δοκιμάσει ποτέ παγωτό Facebook? Ναι, καλά ακούσατε, παγωτό Facebook. Το συγκεκριμένο παγωτό είναι μπλε, από ό,τι βλέπω.

που εδώ πέρα έχει και κάτι αντάβιες πιο σκούρου μπλε. Τώρα δεν ξέρω αν μαζί με το παγωτό σου δίνουν και χαρτοπετσέτες με τυπωμένα μηνύματα, με τυπωμένα τα τέλειο, το χεράκι, τις φατσούλες, τα emoji, όλα αυτά. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά θα ήταν πάρα πολύ αστείο να σου προσφέρουν το συγκεκριμένο παγωτό με τρούφες οι οποίες θα έχουν πάνω τα emoji. Food for thought.

0: Τώρα για το επόμενο παγωτό. Δεν γνωρίζω ποιος θα πάει να το αγοράσει. Δεν ξέρω τι κάνουν παιδιά μου στην Ιαπωνία και τι σχέση έχουν με τις οικοδομές τους, αλλά εγώ ξέρω ότι το τσιμέντο δεν τρώγεται μέχρι στιγμής. Έχει ένα υπέροχο παγωτάκι εδώ λοιπόν στην Ιαπωνία, το οποίο είναι γκρι. Γκρι είναι σαν πάστα, και μία σπάτουλα δίπλα και λέγεται τσιμέντο. Ναι. Οκ, τι να σας πω, μπορεί να είναι και η καινούρια έκφραση που θα κυκλοφορήσει σίγουρα. Τον βρήκαμε θαμένο στο τσιμέντο, μάλλον μέσα σε αυτό το υπέροχο παγωτό. Δεν γνωρίζω βέβαια τι γεύση έχει. Πάντως αστείο θα ήταν να είχε μέσα τριμμένο μπισκότο και να ήταν τσιμέντο με χαλίκια. Η ονομασία του τουλάχιστον, δεν ξέρω τι κάνουν στην Ιαπωνία. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Ιαπωνία τα παγωτά τους δεν πραγματικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το επόμενο παγωτό που έχω να σας διαβάσω, να σας πω εδώ πέρα από την υπέροχη λίστα που μας έστειλε ο Γιώργος, ναι, είναι το γνωστό σε όλους από την Αγγλία φαγητό fish and chips, ψάρι και πατάτες. Πρώτα απ' όλα, ποιος τρώει ψάρι με πατάτες? Να το σχολιάσουμε λιγάκι αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Μόνο η γιαγιά μου θα μπορούσε να κάνει αυτό το γευστικό συνδυασμό. Fish and chips παγωτό. Αγκαθάκια από το ψάρι έχει? Γιατί εμένα αυτό με καίει. Μόνο για αστείο μπορώ να πάρω εγώ το συγκεκριμένο παγωτό. Πάμε εμείς να ακούσουμε αστείο από ΖΑΦ και φυσικά επανέρχομαι.
1: Έπεσα μες στην παγίδα σου κι αφού δεν πρόσεχα καλά να πάθω. Το παίξαμε πως και εσύ σαν να

Και μετά το αστείο από ΖΑΦ, πάμε στα καθόλου αστεία παγωτά. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Καλημέρα να πω και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει και μου λέει, αποκλείεται, μου λέει, να έχουν βγάλει τέτοιο παγωτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βγάλει τέτοιο παγωτό. Εγώ το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή και το βλέπω. Τώρα δεν ξέρω, βρε παιδιά μου, έχει γεύση ψάρι και πατάτες στο παγωτό? Έχουνε τρίψει από πάνω και κάτι πορτοκαλί που με παραπέμπει εμένα σε κάτι ψαροκροκέτες που πουλάνε, ψαρομπουκές, δεν ξέρω πώς λέγονται. Εγώ κροκέτες ψαριού τις λέω, ψαροκροκέτες. Τι να σας πω, ο Captain Inglo ευθύνεται για αυτό το παγωτό, θα σας γελάσω. Πάντως, εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι έτσι φαγόσιμο, να το πω. Δεν θα το δοκίμαζα προσωπικά. Και πάμε σε άλλο ένα social media παγωτό εδώ πέρα, το WhatsApp. Όπως όλοι ξέρουμε, το εικονίδιο του WhatsApp είναι πράσινο. Οπότε εδώ πέρα έχουμε ένα φωσφοριζέ πράσινο παγωτάκι, το οποίο με παραπέμπει σε μέντα φιστίκι. Βέβαια, η γεύση φιστίκι που έχει ακριβώς δίπλα έχει φυσιολογικό χρώμα για φιστίκι. Τώρα το συγκεκριμένο, τι να σας πω παιδιά μου, τι να σας πω. Άμα είχε και τρουφίτσες όπως πρότεινα εγώ να έχει και το παγωτό Facebook, μπορεί και να το δοκίμαζα, να σας πω την αλήθεια. Άλλο ένα φωσφοριζέ πράσινο παγωτάκι, μόνο που αυτό παρά είναι φωσφοριζέ, νομίζω λάμπει και στο σκοτάδι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρετε φακό, μπορείτε να πάτε να πάρετε το συγκεκριμένο παγωτό με γεύση Red Bull, το κλασικό το Red Bull, και παιδιά μου θα φωσφορίζει εκείνο για φακός. Δεν χρειάζεστε φακό, παίρνετε ένα μπολ παγωτού. Τι να πω με αυτές τις γεύσεις, η αλήθεια είναι. Τώρα αν σας αρέσει πολύ το Red Bull, μπορείτε να δοκιμάσετε τη συγκεκριμένη γεύση παγωτού και να μας πείτε εντυπώσεις, αν έχετε πάει στην Ιαπωνία ή αν έχετε βρει κάπου κάποιο παραπλήσιο παγωτό με αυτό. Ο Γιώργος εντωμεταξύ γελάει γιατί ξέρει τι έρχεται στη συνέχεια, και έχω και την Ελένη εδώ πέρα στα μηνύματα να μου λέει, η αλήθεια είναι ότι το παγωτό με Monster θα το δοκίμαζα, όπως και το κενό, διότι θέλουμε να έχουμε κορμάρα στην παραλία. Εντάξει, εντάξει, το παγωτό κενό η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ πετυχημένο. Τι να πω κι εγώ, αλλά το παγωτό Monster δεν με ιντριγκάρει τόσο πολύ όσο το παγωτό Facebook, να σου πω την αλήθεια, Ελένη μου. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά «Πάω» από Ήδη Αδάμου και Κόνη Μεταξά, να δούμε αν θα πάμε στην Ιαπωνία και εμείς να δοκιμάσουμε αυτά τα παγωτάκια.

Μη ρωτάς που πάω, μας λέει η βιαδά μου και η κόνη μεταξά. Και παιδιά μου εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω το επόμενο παγωτάκι θα με εκνευρίσει αρκετά όπως τα τετράγωνα στα ζώδια. Ναι, η επόμενη γεύση που έχουν φτιάξει είναι γεύση Πίκατσου. Το παγωτό είναι κίτρινο. Η αλήθεια είναι, όχι το φωσφοριζέ το κίτρινο. Είναι σαν παγωτό κρέμα με μπανάνα, συνδυασμός, δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει σιροπάκι σοκολάτας, έχει και σιροπάκι φράουλα από πάνω από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Τώρα φράουλα είναι, κεράσι είναι, θα σας γελάσω, αλλά το έχει ονομάσει Πίκατσου. Γιατί βρε Ιαπωνές μου, γλυκούλικα μου παιδάκια, γιατί Πίκατσου, γιατί το συγκεκριμένο Πόκεμον, το αγαπημένο μας Πόκεμον. Γιατί το αγαπημένο μας Pokémon που έκανε και κολλητή παρέα έτσι με τον Ash Ketchum από την Polly Palette, γιατί κάνατε το Pikachu παγωτό? Τώρα θα μου πεις, άμα είναι ο άλλος πολύ φαν των Pokémon μπορεί να το δοκιμάσει. Εγώ έχω την εξής ερώτηση. Γεύση παγωτού Charizard έχετε? Όχι, γιατί αν δεν έχετε γεύση Charizard, εγώ δεν έρχομαι, σας το λέω. Είναι το αγαπημένο μου Pokémon μετά το Πίκατσου. Και πάμε και στο τελευταίο παγωτάκι, το οποίο δεν ξέρω, παιδιά μου. Έχετε δει όλοι μια συγκεκριμένη μάρκα ketchup, τη Heinz, αυτή την ωραία, την κόκκινη, την ketchup, έτσι, το made το ketchup. Από ό,τι φαίνεται βγήκε και σε παγωτό. Παγωτό με γεύση κέτσαπ. Προφανώς θα πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ ωραία με το fish and chips. Τώρα δεν ξέρω αν έχει όντως αληθινή γεύση κέτσαπ, που φαίνεται όνειρο απατηλό. Όχι όνειρο, εφιάλτης απατηλός. Οπότε αποκεκλείεται να έχει γεύση κέτσαπ. Αλλά δεν γνωρίζω ποιος είναι ο λόγος να βγάλετε ένα τέτοιο παγωτάκι. Τι να πω, αγάπες μου. Πάντως, μπράβο Γιώργο μου, το συγκεκριμένο άρθρο θα μπορούσε άνετα να είναι για πρωταπριλιάτικο αστείο. Εντάξει, 2 μήνες είχες απόκληση, αλλά δεν πειράζει καθόλου, το διαβάσαμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα, Χόρεψε. Και άσε ό,τι σε πόνεσε, δεν λέει το τραγούδι. Πάμε και εμείς να αφήσουμε πίσω μας αυτό το υπέροχο άρθρο με τα περίεργα παγωτάκια και πάμε να χορέψουμε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Και μετά το υπέροχο δεύτερο τραγουδάκι μας, κάθε μου σκέψη, πάμε σε κάτι που δεν έχει φύγει καθόλου από τη δική σας σκέψη και είναι το άρθρο που έκανα χθες για τα κόμικ, το οποίο αφήσαμε λίγο στη μέση, αλλά είμαστε εδώ για το part 2. Όπως ενημερώθηκα και από την μαμά μου για το περιοδικό Μανίνα, έχουμε πάρα πολλά πάνω στο πατάρι. Καλά τα θυμόμουν εγώ. Είδατε, έχουμε πολλές Μανίνες εμείς στο σπίτι πάνω στο πατάρι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ μεγάλη φαν η μαμά μου του συγκεκριμένου περιοδικού. Και να σας πω και να επιβεβαιώσω βασικά και το fact για το κόμικ Βαβούρα, όπως με ενημέρωσε και ο αγαπημένος μας διευθυντής εδώ, ότι παιδιά μου το περιοδικό Βαβούρα βάζουν έτσι κάποια μικρά αποσπάσματα στα νέα του Σαββατοκύριακου, σε μερικά από αυτά τα τεύχη. Οπότε παιδιά μου, μπορείτε να αναβιώσετε τα παιδικά σας χρόνια και εκεί. Προχωράω σε ένα περιοδικό το οποίο δεν το είχα ακούσει ποτέ. Είναι το Σεραφίνο. Είναι ένα ανθρωπόμορφο καγκουρό. Αν και για κάποιους λέει ήταν ανθρωπόμορφο σκύλος, προφανώς έμοιαζε. Αλλά έμελε να κερδίσει τις καρδιές των παιδιών, κυρίως στη δεκαετία του 70. Αν μπορεί να το θυμάται η μαμά μου. Και αποτελούσε έναν φτωχό, άστεγο και πεινασμένο ήρωα, αλλά πολύ καλό καρδό, και υπήρχαν ιστορίες που έβγαζαν πολύ γέλιο, αλλά μερικές φορές ήταν και λίγο μελαγχολικές. Οκ, θα ρωτήσω. Το περιοδικό ήταν εβδομαδιαίο και κυκλοφορούσε κάθε Τετάρτη, ενώ στην Ελλάδα έμεινε μέχρι το 1992, ναι, δεν το πρόλαβα. Και από ό,τι φαίνεται εδώ στο εξώφυλλο, ναι παιδιά, μοιάζει με σκύλο, δεν μοιάζει με καγκουρό και έχει ανθρώπινα πόδια. Οκ, τι να πω, σαν όλα τα κλασικά κόμικ. Άλλο ένα περιοδικό το οποίο παραπέμπει στο ποδόσφαιρο, μπορώ να φανταστώ από το τίτλο, είναι το Goal. Οι ελληνικές εκδόσεις κυκλοφόρησαν στη δεκαετία του 80 το περιοδικό Goal με αμυγός ποδοσφαιρικές ιστορίες. Α, έχει και ιστορίες. Το Goal μας λείπει, λέει εδώ πέρα, καθώς εκεί διαβάσαμε για σειρές κόμικ όπως ήταν ο Γρουσούζης, για τον θρύλο κυνηγό Αγκοστίνο Ντασίλβα, το φτωχόπεδο του Ίστι. Παιδιά μου, αυτά για μένα είναι κινέζικα λίγο, εγώ αυτά δεν τα γνωρίζω. Γνωρίζω όμως το επόμενο κόμικ που θα σας πω γι' αυτό αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το πόσο.

0: Επόμενο περιοδικό που έχω εδώ πέρα, παιδιά μου, μετά το υπέροχο τραγουδάκι που ακούσαμε από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την αρετή του σταθμού μας και φυσικά και για τη γιαγιά Δήμητρα που μας ακούει. Είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Ποπάι. Είναι ο ναύτης ο οποίος έτρωγε σπανάκι, γινότανε δυνατός. Και πολλές φορές η αλήθεια είναι είχε τα νεύρα του με έναν κύριο άλλο, ο οποίος, παιδιά μου, κύριος του δημιουργούσε πολλές φασαρίες στη δουλειά του. Τέλος πάντων, είναι από τους πιο παλιούς ήρωες των παιδικών και όχι μόνο χρόνων. Ο Ποπάι πήρε το όνομά του επειδή το ένα του μάτι ήταν κλειστό, Pop-Eye, και συντρόφευε την πιτσιρικαρία στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 70. Παιδιά, εγώ Ποπάι διάβαζα, η αλήθεια είναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Επόμενα έχουμε τον Τυραμόλα. Ο Τυραμόλα ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος είχε σώμα φτιαγμένο από καουτσούκ, με αποτέλεσμα να του λένε «Ο Τυραμόλα είσαι». Α, παιδιά, εκεί βγήκε η φράση. Λόγω αυτού του κόμικ, παιδιά μου, βγήκε η φράση. Τι να πω κι εγώ. Στην δεκαετία του 90 το κόμικ έγινε ξανά της μόδας και κυκλοφόρησε από άλλες εκδόσεις με νέες ιστορίες και μοντέρνο σχέδιο. Να σας πω την αλήθεια, εγώ τον κύριο δεν τον ξέρω, δεν τον θυμάμαι καθόλου το Τυραμόλα. Έχω ακούσει τη φράση, αλλά δεν ήξερα ότι είναι φτιαγμένος από καουτσούκ. Άλλο ένα εδώ πέρα κόμικ που έχουμε είναι, κυκλοφόρησε μαζί με τον Blake και το αγόρι και λέγεται Τρουένο. Τρουένο, ναι. Μαζί με τον Blake λοιπόν και το αγόρι συμπλήρωνε την τριάδα των αγορίστικων περιοδικών που είχαν A Family Illy. Βέβαια, σε σχέση με τον Blake και το αγόρι, λέει εδώ πέρα, υστερούσε. Ωστόσο, περιείχε αυτοτελείς ιστορίες και δώρο μία αφίσα. Μπράβο, Τρουένος! Πάρα πολύ ωραία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Και, παιδιά μου, φυσικά, δεν μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας ο Μίκι Μάους, παιδιά μου. Ο Μίκι Μάους, το πιο γνωστό περιοδικό σε όλους, μας συντροφεύει ακόμα έτσι στην παραλία ή άμα πάμε για κάμπινγκ. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω κάτι τόμους Μίκι Μάους στη βιβλιοθήκη και όποτε πηγαίνω μονοήμερα ή διήμερα ή τριήμερα, αναλόγως, άμα πάω διακοπές τέλος πάντων, παίρνω μαζί μου όλα αυτά τα τεύχη, όλους αυτούς τους τόμους. Και η αλήθεια είναι ότι, ναι, τους διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιοδικά, να πω εγώ, τα οποία λείπουνε από τη λίστα, αλλά πιστέψτε με, αξίζουνε να τα αναφέρουμε, όπως ο Lucky Luke. Ναι, ναι, ναι, εννοείται, όλοι είχαμε κλάψει με τις ατάκες από τον σκύλο, εννοείται, και με τις ατάκες από τους Ντάλτον. Οπότε, ναι, είναι και ο Lucky Luke ένα από αυτά τα υπέροχα κόμικ. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ, Γυρίσματα, εδώ παιδιά μου να πω και την καλημέρα μου σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην παρέα μας και μου σχολιάζετε τα περιοδικά. Ναι, παιδιά μου, το ξέρω, είναι πάρα πολλά ακόμα να αναφέρουμε. Οπότε πιστέψτε με ότι το συγκεκριμένο έχει και part 3. Δεν είχα ιδέα ότι ήταν τόσα πολλά τα περιοδικά των παιδικών και εφηβικών χρόνων. Η αλήθεια είναι μόνο Σούπερ Κατερίνα και Κατερίνα είχα στο μυαλό μου και τη Κάντι Κάντι και το Μανίνα, το οποίο το ήξερα. Ήξερα και τον Μπλεκ, ήξερα και τον Ποπάι, αλλά κάποια μου ήταν εντελώς άγνωστα, να σας πω την αλήθεια, όπως αυτό με το καγκουρό. Που δεν μοιάζει με καγκουρό, μοιάζει με σκύλο, θα συμφωνήσω με το άρθρο. Αλλά τέλος πάντων. Άμα θυμάστε κάποιο κόμικ το οποίο θέλετε να σχολιάσουμε, μπορείτε να μου το στείλετε στο Viber στο 697-2532-700. Ευχαρίστως παιδιά μου, να το σχολιάσουμε και αύριο. Πάμε εμείς να πούμε μια υπέροχη καλημέρα στη Σοφία, η οποία θέλει να ακούσει Ρους Εξαιρέσεις. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μπράβο, βρε Σοφία, με τις μουσικές σου επιλογές. Μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Μπράβο που μας το θύμισες. Και φυσικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, το ρολόι έχει χτυπήσει εδώ και 10 λεπτά και σιγά σιγά θα περάσουμε στα ζωδιάκια μας. Μόνο που το τετράγωνο μπορεί να έφυγε το χθεσινό, αλλά ήρθε άλλο τώρα. Μέσα στα τετράγωνα η εβδομάδα από ό,τι φαίνεται, και πάμε να περάσουμε στους κρυούς, όπου σήμερα να ξέρετε ότι θα έχετε λίγο κάποια νεύρα, να το πω. Είστε σε μία φάση εσωτερικής σύγχυσης, να το πω, αλλά και ανάγκης για ξεκαθαρίσματα. Η διέστησή σας είναι έντονη, να το ξέρετε αυτό, αλλά χρειάζεται και ένα μικρό φίλτρο λογικής για να σας καθοδηγήσει σωστά. Αποφύγετε παρορμητικές αντιδράσεις σήμερα ιδιαίτερα. Στα αισθηματικά δεν σας αγγίζει και πολύ το τετραγωνάκι, θα περάσετε όμορφες στιγμές με το τέρι σας, με βαθιές και ειλικρινείς συζητήσεις. Η αδέσμευτη τώρα, έχετε μία τάση να εξιδανικεύετε τις νέες γνωριμίες, να κάνετε αυτό το daydreaming που λέμε, αλλά παιδιά μου, εγώ θα σας πω το εξής. Μην ενθουσιάζεστε με μία ιδέα. Βγείτε ένα ραντεβού, βγείτε και ένα δεύτερο, καλέ, βγείτε και ένα τρίτο ραντεβού και θα δείτε πώς εξελίσσονται έτσι τα πράγματα. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά θέλει λίγο παραπάνω προσοχή σήμερα στις λεπτομέρειες, στις συμφωνίες, στα μηνύματα, σε όλα, καθώς το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει μία λάθος εκτίμηση, κάποια παραπληροφόρηση, να το πω. Έτσι θα το πω. Τώρα η στρατηγική και η υπομονή σήμερα θα σας προστατεύσουν από λάθη. Εσείς κρατήστε χαμηλούς τόνους στις επαφές σας ιδιαίτερα και στα οικονομικά σας. Εντάξει, εδώ πέρα δεν βλέπω κάτι τραγικό. Το μόνο που μου δείχνει εδώ πέρα είναι ότι μία ιδέα θα αποφέρει έσοδα στο μέλλον. Οπότε μάλλον έρευνα αγοράς και για σήμερα εσείς. Τώρα τα ταυράκια, αχ τα ταυράκια, γλυκούτσικο ζώδιο είστε. Τώρα για εσάς σήμερα η Πέμπτη φέρνει έντονη ανάγκη να ξεκαθαρίσετε σκέψεις και προθέσεις. Εντάξει, καλό είναι αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίζουμε και καμιά φορά έτσι το τι σκέψεις έχουμε μέσα μας, τι αξίζει να κρατήσουμε και τι όχι. Καλείστε να μην εμπιστεύεστε εύκολα πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Η διέστησή σας καθοδηγεί, αλλά χρειάζεται πρακτική αξιολόγηση. Και δώστε χρόνο σε νέες συμφωνίες ή υποσχέσεις, ιδιαίτερα σήμερα. Για τους αδέσμευτους τώρα στα αισθηματικά, σήμερα υπάρχει ένα πέπλο ασάφειες, να το πω. Κάτι που μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα, να το πω. Οπότε δώστε χρόνο. Τώρα οι δεσμευμένοι, η μέρα θέλει υπομονή, ρεαλισμό και συναισθηματική σταθερότητα, οπότε θα έχετε μια κουβέντα με το τέρι σας που δεν αποκλείεται να εμβαθύνει λίγο στο θέμα της σχέσης σας και γιατί όχι, παιδιά μου, να πάτε και τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Τα επαγγελματικά σύγχυση βλέπω, λίγο άγχος βλέπω, λίγο πίεση βλέπω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με το τετράγωνο να είναι έτσι στο ζενίθ του σήμερα,
θα έχετε κάποιες μικροσυγκρούσεις στον επαγγελματικό σας χώρο, αλλά πάρτε ένα βουτηματάκι για το γραφείο, πάρτε έτσι μουστοκούλουρα έτσι που είναι και ωραία, πάρτε ένα βουτηματάκι διαφορετικό, ένα μπισκότο, ένα κάτι, ένα το οτιδήποτε, να γλυκάνετε λίγο το κλίμα και όλα θα πάνε καλά. Τώρα στα οικονομικά. Στα οικονομικά, παιδιά μου, σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κινήσεις, αλλά μπορείτε να επανεξετάσετε τα σχέδια δράσης σας και το πώς έχετε τα έξοδά σας, σε τι σειρά προτεραιότητας έχετε βάλει τα έξοδά σας και να κάνετε μια καλύτερη διαχείριση.

Για τα διδυμάκια μου τώρα, η σημερινή Πέμπτη σας βρίσκει σε έντονη νοητική δραστηριότητα, αλλά και μία μικρή τάση για σύγχυση, καθώς έχουμε τετράγωνο, το οποίο επηρεάζει λίγο την κρίση σας. Κρίση με πιάνει κρίση, τα μπετά έχουν νευρικές κρίσεις και μπορεί να φέρει παραπλανητικές πληροφορίες ή ασάφειες στην επικοινωνία. Τέλεια, είναι αυτό. Ασάφεια στην επικοινωνία είναι αυτή που είχε ο Μάνθος με την Πέγγι, που τα μπετά έχουν νευρική κρίση, παιδιά μου. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Χρειάζεται προσοχή σε συζητήσεις, μετακινήσεις και συμφωνίες. Τέλεια. Εσείς δώστε χρόνο πριν πάρετε κάποια σημαντική απόφαση, οπότε εμπιστευτείτε και λίγο τη διέστησή σας και όλα θα φτιάξουν το βράδυ. Τώρα στα αισθηματικά, είστε λίγο μπερδεμένοι, είναι λίγο μπερδεμένη η ατμόσφαιρα γενικά και μπορεί να παρερμηνεύσετε λόγια ή τις προθέσεις από το τέρι σας, οπότε προσέξτε τις υπερβολές, τη φαντασία που σας αλλοιώνουν την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι κι εσείς κάνετε λίγο daydreaming και όσο κάνεις daydreaming, αυτό μερικές φορές μπορεί να πλάσει και μία εικόνα στο μυαλό το οποίο δεν είναι, η οποία δεν είναι αληθής. Οπότε μιλήστε με το τέρι σας, σας περικελώ πάρα πολύ και εφοδιαστείτε με μία παστούλα. Τώρα η αδέσμευτη λέει εδώ να μην επενδύετε εύκολα σε άτομα πριν δείτε καθαρά τις προθέσεις τους, οπότε δώστε χρόνο. Στα επαγγελματικά η μέρα επηρεάζεται έντονα από το τετράγωνο, οπότε εφοδιαστείτε με βουτήματα για τη δουλειά σας παρακαλώ πολύ και δώστε πολύ προσοχή στις λεπτομέρειες. Τώρα στα οικονομικά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ψώνια ούτε και για σας, οπότε έρευνα αγοράς έκανα και ρήμα. Πάμε να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Κατερίνα Λιόλιου, νοικιάστηκε και φυσικά επιστρέφω.

3-4 με στίχους που έχουμε ακούσει λάθος. Και φυσικά αγάπες μου, θα συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα υπέροχά μας ζωδιάκια και το τετραγωνάκι, το γλυκό το αγαπημένο. Πάμε στα καρκινάκια, όπου η σημερινή Πέμπτη σας επηρεάζει λίγο άμεσα και εντάξει, δημιουργεί έντονες συναισθηματικές φορτίσεις και πιθανές παρεξηγήσεις σήμερα, οπότε καλείστε να είστε λίγο προσεκτικοί στις αντιδράσεις σας και να μην παρασύρεστε. Δώστε λίγο έμφαση στη ψυχραιμία σήμερα. Πάμε μαζί, βαθιά εισπνοή και εκπνοή. Φάτε καμία ταρτούλα, καμία πάστα, καμία σοκολατόπιτα ολόκληρη. Στα αισθηματικά σας, έχετε μία συναισθηματική ευαισθησία σήμερα και μπορεί λίγο να έρθετε σε ρήξη με το τέρι σας από κάποιες παρερμηνίες. Εγώ θα σας πω το εξής: γιατί δεν κάθεστε να μιλήσετε με το τέρι σας, να λύσετε και τις παρερμηνίες και τις παρεξηγήσεις και όλα. Εφοδιαστείτε και με ένα λουλουδάκι, μία παστούλα και όλα θα πάνε καλά, παιδιά μου. Γιατί μου αγχώνεστε. Τώρα η αδέσμευτη, Οκ, έρχεται μία νέα γνωριμία την οποία εσείς μπορεί να την εξειδανικεύσετε στο μυαλό σας, αλλά αυτή η γνωριμία θα σας προσφέρει κάτι καρμικό. Έχουμε πει ότι τα τετράγωνα μας έρχονται για την εξέλιξή μας, γινόμαστε Ράιτσου. Τώρα στα επαγγελματικά, εντάξει, επηρεάζεται η επικοινωνία σας σίγουρα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ασάφειες σε οδηγίες, κάποιες καθυστερήσεις, κάποιες παρεξηγήσεις, βουτήματα να πάρετε στη δουλειά σας. Τώρα στα οικονομικά, εδώ πέρα μας λέει ότι είστε σταθεροί και αυτή η σταθερότητα στα οικονομικά θα σας βοηθήσει να αποφύγετε λάθη στον προϋπολογισμό σας. Οπότε, παιδιά μου, εντάξει, για ψώνια δεν θα πάτε, αλλά μένετε σταθεροί.

Εγώ και ο Λέοντας πάντως θα πάμε στη ζούγκλα με το Ταρζάν. Λέον είναι και ο οροσκόπος μου. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η μέρα, λιονταράκια μου. Η προσοχή σας, λέει, στρέφεται σε ζητήματα καθημερινότητας που δεν εξελίσσονται όπως θα τα θέλατε, καθώς το τετράγωνο, τέλεια, θολώνει πληροφορίες και δημιουργεί μικρές ασυνεννοησίες στο περιβάλλον σας. Η μέρα είναι πιο θολή και από το νερό του Ελιβερίου, εγώ αυτό βλέπω. Εσείς καλείστε να κινηθείτε λίγο πιο στρατηγικά και λιγότερο αυθόρμητα. Φανταστικά τα πράγματα. Η ημέρα σας βοηθάει όμως να δείτε πίσω από τις λέξεις. Μήπως κρύβεται ο Αλέξης? Όχι, ο Αλέξης δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Εσείς όμως πρέπει να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Στα αισθηματικά σας, η επιρροή του Ερμή και του Ποσειδώνα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ασάφειας, τέλει, όπου μπορεί να μην είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις του άλλου. Εσείς τι πρέπει να κάνετε γι' αυτό? Φυσικά να μιλήσετε με τον άλλον για να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Αγάπες μου, σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε με τον άλλον, δεν καθόμαστε μόνοι μας. Αυτό το λέω και το επισημαίνω και για μένα που έχω μία τάση φυγής, η αλήθεια είναι. Η αδέσμευτη τώρα του ζωδίου, υπάρχει τάση να εξειδενικεύετε και εσείς γνωριμίες και να βλέπετε περισσότερα από όσα υπάρχουν στην πραγματικότητα. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, λιονταράκια μου γλυκά και αγαπημένα, κατεβείτε από το ροζ συννεφάκι και αντιμετωπίστε την πραγματικότητα. Βγείτε με τον άλλον, μιλήστε με τον άλλον πάρα πολύ και φυσικά, παιδιά μου, θα δείτε που θα οδηγήσει αυτή η γνωριμία. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα απαιτεί ιδιαίτερη συγκέντρωση, διότι δεν το

έχετε πολύ με τη συγκέντρωση σήμερα, οπότε δώστε λίγο βάση. Πιείτε ένα δεύτερο καφεδάκι που έχουμε παραγγείλει και εμείς τώρα να μας έρθει δεύτερος καφές, η αλήθεια είναι. Και, okay, προσέξτε email, συμφωνίες, λεπτομέρειες που φαίνονται θολές. Και εδώ πέρα υπάρχει το θολό. Ω, παιδιά μου, το οποίο συνομίχλυνε σήμερα τα ζώδια. Τώρα στα οικονομικά. Εντάξει, εδώ πέρα είστε okay, είστε καλά. Τσεκάρετε απλά κάποια έξοδα τα οποία μπορεί να σας έχουν ξεφύγει. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Έλα» από Ανδρομάχη και να καλέσουμε τριγωνάκια, τυχόν τριγωνάκια, να έρθουν προς το μέρος μας και να είναι τα ζωδιάκια μας αύριο έτσι πιο ευχάριστε, να το πω, πιο ήρεμα, να το πω, πιο ήρεμα θα το πω.

0: Take my pain away. Έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικών. Φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Δεν σας κράτησα πολύ σε αγωνία, ούτε τον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι, διότι έχω και αυτό το άγχος να ακούσω και το ζωδιάκι μου, το γλυκό, το αγαπημένο, εκτός από τον οροσκόπο, οπότε περνάμε στους Παρθένους. Και άσχετο που λένε ότι μετά τα 30 είσαι οροσκόπος σου, όχι αγάπη μου, δεν είσαι μόνο οροσκόπος σου. Είσαι ένα συνοθήλευμα ζωδίων, γι' αυτό και λέω πάντα ότι πρέπει να διαβάζουμε ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη, διότι μέσα στον αστρολογικό χάρτη έχουμε λίγο από όλα τα ζώδια, οπότε πρέπει να δούμε τι ταιριάζει στη δική μας παλέτα των ζωδίων, ναι, και θα περάσω στους Παρθένους, υπέροχα. Λοιπόν, σήμερα είστε πιο παρατηρητικοί από ποτέ. Εντάξει, είμαστε ο οροσκόπος μας μετά τα 30. Το εμπέδωσα. Τέλος πάντων, τα παρθενάκια είναι πιο παρατηρητικά από ποτέ. Όμως το τετράγωνο θολώνει την καθαρότητα σκέψης. Τέλεια, φανταστικά παιδιά μου. Υπέροχα. Τέλεια. Και μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις για ανθρώπους ή καταστάσεις. Μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, η μέρα σας σωθεί να ξεχωρίσετε τι είναι πραγματικό και τι απλώς φαίνεται, έτσι. Οπότε σας περικέλω πάρα πολύ, βάλτε ένα φίλτρο, όχι νερού, αν και χρειάζεται, ένα φίλτρο στη σκέψη σας. Στα αισθηματικά σας, η επιρροή της ημέρας δημιουργεί και εδώ μία θολή εικόνα από παιδιά μου, το οποίο στην ομίχλη και ο Παρθένος, στις προθέσεις του άλλου προσώπου. Οι δεσμευμένοι νιώθετε ότι δεν λαμβάνετε ξεκάθαρες απαντήσεις ή ότι κάτι δεν υπόθηκε όπως έπρεπε. Τι κάνετε γι' αυτό? Δεν συγχύζεστε, δεν προκαλείτε ρήξη στη σχέση σας, δεν παίρνετε την κουβέρτα και τρέχετε στους λόφους και τα λαγκάδια. Όχι παιδιά μου, κάθεστε και μιλάτε με το έτερον σας ήμιση. Κάθεστε να το λύσετε. Λέει και θολοτοπή, όχι τίποτα άλλο, μη χαθείτε και μες στην ομίχλη. Τώρα για τους αδέσμευτους, προσέξτε την τάση να επενδύεται συναισθηματικά σε άτομα που δεν έχουν δείξει ξεκάθαρη στάση. Αχα, είναι αυτό το emotionally unavailable τα situationship που λέει Gen Z, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο εδώ πέρα. Στα επαγγελματικά σας τώρα, εντάξει, έχετε κάποια λαθάκια σε λεπτομέρειες, παρερμηνίες οδηγιών. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις και δώστε έμφαση στην επαλήθευση πληροφοριών. Οργανώστε εκκρεμότητες αντί να ανοίξετε νέα μέτωπα και οικονομικά. Εντάξει, δώστε λίγο προσοχή, κάντε έρευνα αγοράς. Σήμερα δεν θα μου πάτε για ψώνια, αλλά δεν πειράζει αγάπες μου. Τώρα βέβαια, τα ζώδια δεν μου ξεκαθαρίζουν αν μπορείτε να πάτε σούπερ μάρκετ ή όχι, αλλά αν είναι κάτι το οποίο το έχετε ανάγκη, τι, δεν θα το πάρετε? Ενώ ή το τι θα τα πάρετε. Αν έχετε ανάγκη για σαμπουάν, ας πούμε, δεν θα πάτε να πάρετε σαμπουάν, με τι θα πλύνετε το μαλλί, με πράσινο σαπούνι ή με πάλμολιβ? Οπότε για ψώνια να πάτε, αν είναι για σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό κρατάω. Περνάω και στα ζυγουλινάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου σήμερα η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με λεπτότητα στη σχέση σας με το περιβάλλον. Τη σχέση σας με το περιβάλλον. Α, παιδιά μου, σήμερα πολύ πολύ προσοχή, διότι λέει εδώ πέρα ότι το τετράγωνο θολώνει και τη δική σας κρίση, με πιάνει κρίση στις επαφές και μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Εσείς τρώτε μία παστούλα και προσπαθείτε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Στα αισθηματικά έχετε μία ρομαντική αλλά θολή ατμόσφαιρα. Βρε παιδιά, τι γίνεται με το θολό τοπίο στην ομίχλη εδώ πέρα στα ζώδια σήμερα? Πω πω, φακουδάκι να έχετε μαζί σας ή μάλλον όχι, καλύτερα να έχετε μαζί σας το παγωτάκι με το Red Bull που είδαμε πριν, με τα περίεργα παγωτά που λειτουργεί και σαν φακός διότι φωσφορίζει. Οπότε ναι, υπέροχα, φανταστικά. Λοιπόν, οι δεσμευμένοι, η προσοχή στις παρεξηγήσεις, και οι αδέσμευτοι, αποφύγετε έτσι σήμερα επενδύσεις, γρήγορες επενδύσεις στα συναισθηματικά σας, οπότε χαλαρά θα δείτε που πάει το πράγμα. Στα επαγγελματικά σας έχετε μία κάποια σύγχυση, κάποιες καθυστερήσεις σε πληροφορίες που περιμένετε, οπότε λίγο υπομονή, θα έρθουν οι πληροφορίες που θέλετε, απλά είναι στο δρόμο. Μπορεί να έχουν κολλήσει και αυτοί στην ομίχλη, τι να σας πω κι εγώ, να έχει κίνηση. Τώρα στα οικονομικά, κρατήστε συντηρητική στάση και μην παρασύρεστε από προτάσεις που ακούγονται καλύτερες από ό,τι είναι. Οπότε παιδιά μου, αν σας πει ο φίλος σας, ο κολλητός σας, πάμε για ψώνια, καλό είναι να μην πάτε, αλλά μπορείτε να κάνετε την έρευνα αγοράς σας.

Περνάω και στους σκορπιούς μου, όπου η Παρασκευή Ρούσου περιμένει με αγωνία να ακούσει το ζώδιο της. Σήμερα Πέμπτη κινείστε σε ένα πεδίο, όχι ναρκοπέδιο, όπου η διέστησή σας όμως είναι έντονη. Βέβαια το τετραγωνάκι θολώνει λίγο και σε εσάς τις εξωτερικές πληροφορίες, το οποίο ομιχλώδες εδώ πέρα. Οπότε μπορεί αυτό να σας οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις αν δεν είστε προσεκτικοί. Η μέρα χρειάζεται ψυχραιμία, παρατήρηση και αποφυγή βιαστικών συμπερασμάτων, να το έχετε στο νου σας. Στα αισθηματικά η ενέργεια της μέρας δημιουργεί έντονα συναισθήματα, οπότε δεσμευμένοι θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας. Άλλο ζώδιο διαβάζω. Όχι, το σκορπιό διαβάζω, εντάξει. Παιδιά, το τετράγωνο δεν επηρεάζει τα δικά σας αισθηματικά από ό,τι βλέπω εδώ. Μπράβο. Τώρα οι αδέσμευτοι θα νιώσετε έντονη έλξη για ένα άτομο, το οποίο αποπνέει ένα μυστήριο. Ομίχλη, μυστήριο, πολύ σκουμπιντού διαβάζουν εδώ πέρα, βλέπουν πολύ τα ζώδια που διαβάζω εγώ εδώ πέρα. Και μετά το τοπίο στην ομίχλη και το μυστήριο, πάμε και στα επαγγελματικά σας, όπου το τετραγωνάκι φέρνει μια κάποια ασάφεια σε πληροφορίες, θα υπάρξουν κάποια λάθη σε επικοινωνία ή καθυστερήσεις σε διαδικασίες. Εσείς τι να κάνετε γι' αυτό? Να φάτε ένα γλυκάκι και, παιδιά μου, υπομονή! Αύριο ευελπιστώ να φεύγει το τετράγωνο. Τώρα στα οικονομικά σας, κρατήστε λίγο συντηρητική στάση απέναντι στα ψώνια, στις αγορές, στις επενδύσεις και καθίστε, χαλαρώστε σήμερα, ηρεμήστε, μην παρασυρθείτε τώρα από διάφορες σκέψεις, από τα καλοκαιρινά σας ψώνια, που θέλετε να κάνετε έτσι τα ψώνια σας για το καλοκαίρι και για την παραλία. Όχι, από αύριο έρευνα αγοράς μπορείτε βέβαια να κάνετε. Και επειδή η θερμοκρασία ανεβαίνει και σιγά σιγά όλοι μας θα πηγαίνουμε στις παραλίες, συμπεριλαμβανομένου και φυσικά εμού της ιδίας, διότι παιδιά μου δεν θα περιμένω μέχρι τον Αύγουστο με τη ζέστη που έχει, πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, Τεμπερατούρα, και φυσικά έρχομαι.

Μας ανέβασε τη θερμοκρασία το τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα «Τέμπερα, τέμπερα, τέμπερα τσούρα». Και φυσικά τεμπερατούρα είναι η θερμοκρασία, δεν είναι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι. Και θα περάσουμε στο επόμενό μας ζωδιάκι, εδώ πέρα τον τοξότη. Για να δούμε τι σας επιφυλάσσουν σήμερα τα ζώδια.

Λοιπόν, αγαπημένα μου τοξοτάκια, σήμερα η μέρα σας βάζει σε διαδικασία να φιλτράρετε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνετε. Τέλεια. Καθώς το τετράγωνο δημιουργεί ασάφεια σε επαφές, μετακινήσεις και σε εσάς, συμφωνίες, γενικά παντού τριγύρω σας. Εσείς καλείστε να μην παρασυρθείτε από ενθουσιασμό ή υποσχέσεις που δεν έχουν σταθερή βάση, κρατήστε λίγο πιο προσγειωμένη στάση και όλα θα πάνε καλά. Στα αισθηματικά τώρα, η όψη της μέρας δημιουργεί ένα πέπλο ρομαντισμού, οπότε δεσμευμένοι εντάξει. Εντάξει, αν δεν έχετε υπερβολικές αντιδράσεις σε μικρά ζητήματα, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία με το τέρι σας και οι αδέσμευτοι. Εντάξει, έρχεται μια γνωριμία η οποία είναι πιο μυστηριώδης και για εσάς. Να, κι άλλος που έβλεπε πολύ Σκουμπιντού εδώ πέρα στα ζώδια, μαζί με το Σκορπιό. Και παιδιά μου, εντάξει, γνωρίζετε ένα άτομο το οποίο αποπνέει ένα μυστήριο το οποίο σας ελκύει, θα δείτε πώς θα πάει. Εμένα πάντως, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα μυστήρια μου αρέσουν πάρα πολύ. Είμαι λίγο σαν άνθρωπος Nancy Drew, πώς λέγονταν αυτή η detective ρε παιδιά. Οπότε ναι, εμένα μου αρέσουν τα μυστήρια, διαβάζω γενικά, βλέπω αστυνομικές σειρές και τέτοια, μου αρέσουν, ναι, έχω θέμα. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις σίγουρα, λάθη σε συνεννοήσεις, οπότε φοδιαστείτε με βουτηματάκια στην εργασία σας και στα οικονομικά σας, παιδιά μου. Αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και κρατήστε στάση παρατήρησης στα οικονομικά σας και προσοχή σε ένα έξοδο το οποίο δεν είχατε υπολογίσει πολύ σωστά. Τα εγωκεράκια μου τώρα, τα γλυκά τα αγαπημένα. Εντάξει, η Πέμπτη σας βρίσκει να προσπαθείτε να κρατήσετε τον έλεγχο σε καταστάσεις που δείχνουν λίγο ασταθείς. Τώρα το τετράγωνο μπορεί να δημιουργήσει μια κάποια σύγχυση σε συνεργασίες και επαφές, οπότε εσείς καλείστε να κινηθείτε με υπομονή και να μην εμπιστεύεστε εύκολα προφορικές δεσμεύσεις. Η ημέρα σήμερα ζητάει σταθερότητα. Εγώ θα πω ότι σήμερα η μέρα ζητάει μία τούρτα, σοκολατίνα κατά προτίμηση. Τώρα στα προσωπικά εδώ πέρα τα αισθηματικά και αυτά, σήμερα εντάξει, οι δεσμευμένοι αρκεί να μιλήσετε με το τέρι σας για να αποφευχθούν διάφορες παρεξηγήσεις που μπορεί να τύχουν για μικροπράγματα, όχι κάτι σημαντικό. Η αδέσμευτη έρχεται ένα άτομο στο οποίο εσείς επενδύετε πολύ γρήγορα σε αυτή τη νέα γνωριμία. Σας εφιστώ λιγάκι την προσοχή και να αφήσετε το χρόνο να δείξει τις προθέσεις του άλλου ατόμου. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα καλείστε να δείξετε προσοχή σε συμφωνίες, έγγραφα, οικονομικές λεπτομέρειες, διάφορα τέτοια για να μην υπάρξουν παρερμηνίες. Τώρα στα οικονομικά, καλό είναι να αποφύγετε τα ρίσκα και να προτιμήσετε την οργάνωση εκκρεμωτήτων, οπότε έρευνα αγοράς και για τους εγώκερους. Τα υδροχωάκια μου τώρα, τα γλυκά, τα αγαπημένα, σήμερα βρίσκονται σε μία φάση που δεν είναι τόσο καθαρή όσο θα θέλατε, διότι το τετραγωνάκι θολώνει και τη δική σας κρίση και δημιουργεί κάποιες παρανοήσεις. Εγώ τι θέλω από εσάς, βαθιές ανασούλες και να εφοδιαστείτε με μία τούρτα σοκολάτα στο σπίτι. Γιατί όχι αγάπες μου, μία τούρτα σοκολάτα παντού βοηθάει. Για το γυμναστήριο δεν βοηθάει πολύ και στο να βγείτε στην παραλία φέτες, αλλά δεν πειράζει παιδιά μου, δεν πειράζει.
Ας είναι φέτες του τόστ. Λοιπόν, εσείς σήμερα πρέπει να εφοδιαστείτε με πολύ, πάρα μα πάρα πολύ προσοχή, υπομονή και ψυχραιμία και να δώσετε χρόνο πριν πάρετε αποφάσεις. Στα αισθηματικά σας η ημέρα φέρνει μια αίσθηση ασάφειας και μπορεί να σας κάνει να αμφιβάλλετε για τις προθέσεις του άλλου ατόμου. Εγώ θα πω το εξής, να μιλήσετε με το τέρι σας, να μιλήσετε έτσι ειλικρινά, να ξεκαθαρίσετε πράγματα και να μην αφήνετε τώρα παρεξηγήσεις να θολώνουν τα νερά μεταξύ σας, κρίμα είναι. Λοιπόν, τώρα η αδέσμευτη έρχεται μία γνωριμία από το επαγγελματικό σας περιβάλλον, η οποία μοιάζει λίγο σαν το θολό τοπίο στην ομίχλη που είπαμε και πριν. Τώρα στα επαγγελματικά, το τετράγωνο μπορεί να δημιουργήσει ασάφεια σε οδηγίες, καθυστερήσεις, παραπληροφορήσεις. Εσείς χρειάζεται να ελέγχετε κάθε λεπτομέρεια πριν προχωρήσετε σε αποφάσεις. Και οικονομικά, έρευνα αγοράς θα πάτε κι εσείς. Ναι, ναι, ναι, η προσοχή σας σήμερα είναι το κλειδί για να αποφύγετε λάθη, οπότε για ψώνια μάλλον θα πάμε όλοι από αύριο, θέλω να πιστεύω.

Πάντως από ό,τι μας λένε εδώ πέρα τα ζωδιάκια, αύριο καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε εξαγωνάκι. Οπότε παιδιά μου, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει τύχη. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα υπέροχο τραγούδι από Ζόζεφιν, Μύθος, και φυσικά έρχομαι με τους ηχθείς.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Ζόζεφιν Μύθος, πάμε και εμείς να δούμε το τελευταίο ζωδιάκι μας. Λοιπόν, επόμενο ζωδιάκι, το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα φυσικά και είναι τα ψαράκια, όπου η σημερινή Πέμπτη είναι ιδιαίτερα έντονη σε εσωτερικό επίπεδο, καθώς το τετράγωνο ενεργοποιεί βαθιά τη διαίσθησή σας, αλλά ταυτόχρονα θολώνει την κρίση σε πρακτικά ζητήματα. Οπότε καλείστε να διακρίνετε τι είναι ένστικτο και τι είναι σύγχυση. Φάτε μία τάρτα, φάτε μία πάστα, φάτε μία τούρτα. Μη βιαστείτε να καταλήξετε σε συμπεράσματα και κρατήστε ήρεμη στάση. Στα αισθηματικά, η ενέργεια της μέρας σας κάνει ιδιαίτερα ευαίσθητους και δεκτικούς και επιρρεπεί σε παρεξηγήσεις, οπότε οι δεσμευμένοι καλό είναι να μιλήσετε ειλικρινά με το τέρι σας και να τα λύσετε όλα. Και οι αδέσμευτοι, υπάρχει έντονη ερωτική διάθεση εδώ πέρα και βλέπω ότι έχετε μία γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον, η οποία γνωριμία, παιδιά μου, είναι καρμική, οπότε σας παρακαλώ πολύ, δώστε βάση. Επαγγελματικά τώρα, εντάξει, έχετε μία κάποια σύγχυση σε επικοινωνίες, καθυστερήσεις, λάθη, σημερινή μέρα έτσι. Εσείς χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά, εννοείται, τα οικονομικά δεν θα είναι όπως τα θέλουμε, διότι ούτε εσείς θα πάτε για ψώνια. Αλλά εννοείται ότι χρειάζεται να τονίσω πως το τετραγωνάκι έρχεται και φέρνει εξέλιξη μαζί του, δηλαδή όχι, δεν θα γίνετε Ράιτσου, δεν θα γίνετε Τσάρμαντερ, δεν θα γίνετε Μπούλμπασαρ. Δεν θυμάμαι σε τι εξελίσσεται ο Μπούλμπασαρ τώρα εγώ, αλλά δεν πειράζει, αυτή είναι η ιστορία για άλλη φορά. Λοιπόν, έρχεται το τετράγωνο και μας φέρνει δοκιμασίες για να γίνουμε καλύτεροι, έτσι τουλάχιστον λέει μέσα η αστρολογία, τι να σας πω. Εγώ όμως θα πω και το εξής, πρέπει να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε σε τι πέφτουνε μέσα τα ζωδιάκια και σε τι όχι. Και φυσικά υπομονή, αύριο έχουμε εξάγωνο. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα και με αυτά και με εκείνα, παιδιά μου, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπούλας. Εντάξει, μην ανησυχείτε και αύριο εδώ θα είμαστε. Εσείς όμως αγάπες μου, μένετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλιβεριένα, διότι το Ράδιο Αλιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά, το μικρόφωνο αναλαμβάνει 3 με 5 η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9 φυσικά έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη. Εσείς θα το χάσετε, φυσικά και όχι αγάπες μου. Με τραγούδι θα κλείσω την εκπομπούλα μου και σήμερα με «Λα Λα Λα Λα» από Μαρίνα Σάτι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο και φυσικά από εμένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA. USA.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μαζί με τους Απουρίμακ, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

ιστορία. Μέσα στο σπίτι μου στιγνή δικτατορία. Πάμε στο θέατρο ή πάμε σινεμά. Πρέπει να κλείσω.

0: Δικτατορίες, δεν σηκώνει ο λαός.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου.
7: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalivariena.gr. Πέμπτη 4 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία για τις εγγραφές στους βρεφονηπιακούς και στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κίμης Αλιβερίου για τη σχολική χρονιά 2026-2027 με την προθεσμία να λήγει στις 15 Ιουλίου. Οι γονείς μπορούν παράλληλα να υποβάλουν αίτηση και στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ μέσω ΕΣΠΑ για βάουτσερ όταν ανακοινωθεί η πρόσκληση, με την επισήμανση ότι η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την εγγραφή στους δημοτικούς σταθμούς.

Στο θέμα της ίδρυυσης του Δήμου, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος αντιλιοστασίων και γεωτρήσεων μετά από εργασίες συντήρησης, ενώ έγινε και αναβάθμιση του δικτύου που τροφοδοτεί την Κίμη. Στο Βίταλο και το Κάδι τοποθετήθηκαν δύο νέα εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα, ενώ στον Οξύλιθο αντικαταστάθηκε τμήμα 650 μέτρων του παλαιού κεντρικού αγωγού λόγω επαναλαμβανόμενων βλαβών. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η αξιοπιστία του συστήματος έχει ενισχυθεί σημαντικά. Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις στην είσοδο του Αλιβεριού στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου με έργα σε πεζοδρόμια, φωτισμό, προσβασιμότητα και οδοστρώματα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, στόχος είναι η αναβάθμιση του κεντρικού οδικού άξονα με έμφαση στην ασφάλεια των πεζών αλλά και στη βελτίωση της κυκλοφορίας. Η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Αλιβερίου ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος με αντικείμενο συζήτηση στα αναπτυξιακά έργα της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο οδικός άξονας Χαλκίδα Αλιβερικίμη καθώς και το φράγμα Σέτες Μανικίων για την υδροδότηση της περιοχής, ενώ έγινε αναφορά και στο Μουσείο του Γεωργίου Παπανικολάου στην Κίμη.

Θετική εμφανίζεται η εικόνα των υδάτων κολύμβησης στην Νότια Εύβοια, σύμφωνα με έλεγχους του ΠΑΚΟΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου σε 49 σημεία. Από αυτά, τα 34 κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση και τα 15 ακατάλληλα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Νέα Λάμψακο και Άγιο Νικόλαο. Σε Ρέτρια, Αμάρινθο και Αλιβέρι, η εικόνα είναι κατά βάση ικανοποιητική, ενώ στην Κύμη καταγράφονται τοπικές επιβαρύνσεις κοντά σε ρέματα. Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας η επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων για το 2026, με την υποχρέωση να διατεθεί το σύνολο των ποσών αποκλειστικά για τους σκοπούς που έχουν δηλωθεί και με πλήρη προσκόμιση παραστατικών. Στο πλαίσιο περιβαλλοντικής δράσης, στις ακτές Αγίου Ιωάννη και ακτής Νηραίος καταγράφηκε σημαντική μείωση των απορριμμάτων σε σχέση με την περσινή χρονιά, στοιχείο που σύμφωνα με τους διοργανωτές δείχνει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης αλλά και την καλύτερη προστασία της παράκτειας ζώνης. Αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, εγκαινιάζεται το νέο Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής στη Λίμνη Ευβοίας στο κτίριο Μελάμ, σε εκδήλωση με την παρουσία εκπροσωπών της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, και αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αλλά και η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ το μουσείο δημιουργήθηκε σε συνεργασία θεσμικών και επιστημονικών φορέων με στόχο, όπως λέγεται, την ανάδειξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

0: Ακολουθεί το μονόλεπτο γευστικές αποδράσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Στην πολιτική επικαιρότητα λοιπόν της Εύβοιας καταγράφεται μια έντονη κινητικότητα από τους βουλευτές του Νεμού με παρεμβάσεις που αφορούν υποδομές, υγεία, ασφάλεια, αναπτυξιακά έργα αλλά και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής με ιδιαίτερη αναφορά σε περιοχές που έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια και από φυσικές καταστροφές.

Ξεκινώντας με τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής Σέβιας Θανάσης Ζεμπίλης έχει επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα στις αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο χρήσης αγιαλού και παραλίας μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο των νόμων. Συμμετείχε λοιπόν σε πρωτοβουλία 14 βουλευτών από παράκτιες περιοχές της χώρας με στόχο βελτιώσεις και διορθώσεις σε ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του νόμου.

Μέσα λοιπόν από συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών και με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και υπηρεσιακών παραγόντων, στο νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, προβλέπονται τροποποιήσεις που αφορούν τη διαδικασία παραχώρησης αγιαλού. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής παραχώρησης μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επανυποβολής από επιχειρήσεις που είχαν αποκλειστεί λόγω παλαιότερων διοικητικών κυρώσεων, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Συνεχίζοντα το ίδιο πολιτικό στρατόπεδο, η βουλεύτρια Εύβοια τη Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, είχε επίση μια έντονη δραστηριότητα τι τελευταίε ημέρε, με παρεμβάσει που αφορούν χρηματοδοτήσει και αναπτυξιακά έργα σε Δήμου τη Εύβοια. Όπω ανακοίνωσε, εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσει ύψου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον Δήμο Ιστιαία Εντυψού και 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνη Αγία Άννα, με στόχο έργα αποκατάστασης υποδομών και ενίσχυσης της λειτουργικότητας των περιοχών.

Παράλληλα, συμμετείχε σε συναντήσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ζητήματα του προγράμματος Αλία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027, όπου και συζητήθηκε μια νέα δράση για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη, με προϋπολογισμό 16 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων έως 500.000 ευρώ. Σε συνάντηση τώρα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τέθηκε επίσης η πορεία του προγράμματος ΕΓΙΣ και η ενίσχυση της ΕΒΙΑΣ σε μέσα και σε υποδομές πολιτικής προστασίας με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Στη παρέμβασή της, μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η ΕΒΙΑ έχει δοκιμαστεί έντονα την τελευταία πενταετία από μεγάλες φυσικές καταστροφές και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις προτεραιότητες του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας.

Συνεχίζοντας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σιμεών Κεδίκογλου προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση του αστυνομικού σταθμού Εντυψού σε αστυνομικό τμήμα μετά από αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Εύβοιας, με το αίτημα να στηρίζεται στην αυξημένη τουριστική κίνηση, στις χιλιάδες κλίνες της περιοχής και στην μικρή δύναμη προσωπικού που υπηρετεί σήμερα.

Δεύτερα, σε νέα κοινοβουλευτική του παρέμβαση, έθεσε και το ζήτημα της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας, μετά από καταγγελίες από την Εύβοια ότι δεν γίνεται καθολικά αποδεκτή από τα αστικά κτέλ. Όπως επισημαίνεται, ενώ τα υπεραστικά κτέλ εφαρμόζουν την προβλεπόμενη έκπτωση, στα αστικά κτέλ ζητούνται πρόσθετα έγγραφα ή παραπέμπεται η διαδικασία κάπου αλλού. Ο ίδιος σημειώνει ότι η κάρτα αναπηρίας δεν πρέπει να ακυρώνεται στην πράξη και ζητά εγκύκλιο εφαρμογής, ελέγχους και σαφείς οδηγίες προς όλους τους φορείς.

Από το Πασόκ Κινάλ, η Κατερίνα Καζάνη συνέχισε τις παρεμβάσεις της με έμφαση στην υγεία, την εκπαίδευση και τα αναπτυξιακά έργα. Έθεσε εκ νέου το θέμα του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του νοσοκομείου Χαλκίδας, ζητώντας την ενημέρωση για τη χρηματοδότηση και την πορεία υλοποίησης. Ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης του κέντρου υγείας της Χαλκίδας και στην προμήθεια νέου ιατρικού εξοπλισμού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προώθησε το ζήτημα του φράγματος σέτας μανικίων σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη με στόχο την ένταξη του έργου σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ενώ παράλληλα κατέθεσε ερώτηση για την έγκριση της ειδικότητας υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων στο τρίτο σπερινό ΕΠΑΛ της Χαλκίδας, καθώς και αναφορά για την αναβάθμιση του αστυνομικού σταθμού Εντυψού, επισημένοντας και εκείνη τις ανάγκες αστυνόμευσης.

0: Συνολικά λοιπόν η πολιτική εικόνα στην ΕΔΙ αποτυπώνει μια συνεχή δραστηριότητα από τους βουλευτές με κοινό άξονα ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών, ασφάλειας, υγείας και ανάπτυξης που φυσικά παραμένουν στο επίκεντρο της τοπικής πολιτικής ατζέντας. Θα ακολουθήσει μια σύντομη μουσική παύση και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ, η διακοπή ρεύματος που έχει ανακοινωθεί για την παραλία Κίμης και τις γύρω περιοχές θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Το γραφείο της ΔΕΙΑΚΑ στην Κίμη θα λειτουργήσει σύμφωνα με την ανακοίνωση την 3η 9 και την 5η 11 Ιουνίου από τις 8.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι. Σε εφαρμογή τέθηκε από χθες Τετάρτη το μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στην χερσαία ζώνη λιμένα της Νέας Αρτάκης με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Αντιδημάρχου της Νέας Αρτάκης, οι μπάρες ελέγχου πρόσβασης θα παραμένουν κλειστές καθημερινά από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στο πέντε του καιρού, λίγες νεφώσεις αναμένονται αρχικά σήμερα στην Εύβοια, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες σε περιοχές του νομού. Από τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, και από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Συνεχίζουμε τώρα με ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά την Εύβοια εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν είναι άλλο από την υπόθεση του καλωδίου περί υψηλής τάσης στη δημοτική κοινότητα του Μύτικα, όπου καταγράφεται, όπως γνωρίζουμε, μία συνεχής κινητικότητα και το ζήτημα συνεχίζει να έρχεται στο προσκήνιο με θεσμικές συναντήσεις, πολιτικές παρεμβάσεις και συνεχιζόμενες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη διέλευση γραμμής της υπερυψηλής τάσης μέσα από την κατοικημένη περιοχή. Γεγονός που από την αρχή έχει προκαλέσει ισχυρές εντάσεις από κατοίκους, με βασικά επιχειρήματα την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Για τον οικισμό. Η υπόθεση παραμένει σε κρεμότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, με εναλλαγές ανάμεσα σε διακοπές και επανεκκινήσεις των εργασιών. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το έργο έχει φτάσει περίπου στο 95% της ολοκλήρωσής του. Παράλληλα, έχουν υπάρξει καταγγελίες για καθυστερήσεις και για εμπλοκές από την πλευρά της περιφέρειας και του Δήμου, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, επηρέασαν και τη συνολική εξέλιξη της όδευσης μέσα στον οικισμό. Οι κάτοικοι, μάλιστα, είχαν αναφέρει ότι για ένα διάστημα οι εργασίες είχαν σταματήσει τους τελευταίους μήνες. Όμως, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αναφέρουν ότι επανεκκίνησαν στα τέλη Μαΐου. Βέβαια, την ίδια στιγμή, το ζήτημα συνδέεται και με δικαστικές εκκρεμότητες, όπως είχαμε ακούσει στο παρελθόν, με εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και μια νέα συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφ, παρουσία της Δημάρχου Χαλκιδαίων Ελένας Βάκα, στελεχών του Δήμου, κατοίκων της περιοχής και εκπροσώπων του ΑΔΜΙΕ. Στη συνάντηση τέθηκαν εναλλακτικά σενάρια για την όδευση του καλωδίου με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα μειώνει ή θα απομακρύνει τη διέλευση από τον οικισμό. Η Δημοτική Αρχή επανέλαβε ότι η ασφάλεια των κατοίκων είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ έγινε και αναφορά στις νομικές κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Δήμαρχος Χαλκιδαίων μάλιστα σημείωσε ότι εκκρεμεί η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων κατά της συγκεκριμένης όδευσης, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει κινηθεί θεσμικά με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου για την αποτροπή της συνέχισης των εργασιών με την παρούσα χάραξη. Όπως αναφέρθηκε, δημοτικά μηχανήματα είχαν τοποθετηθεί σε σημεία του Δήμου, σε σημεία του δρόμου, κατόπιν αποφάσεως της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποτραπεί η συνέχιση του έργου.

Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, η βουλεύτρια της Σέβειας, της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, είχε και πει και εκείνη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της για το ζήτημα του Μύτικα. Η ίδια, στην ανακοίνωσή της, εκφράζει την εκτίμηση ότι η υπόθεση οδεύει προς θετική κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις της τοπικής κοινωνίας και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επανεξέτασης της όδευσης. Όπως αναφέρει, το θέμα δεν αφορά μόνο ένα τεχνικό έργο, αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών, ενώ υπογραμμίζει ότι έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες παρεμβάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία. Τώρα, από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδικόγλου επισημαίνει ότι η εξέλιξη του ζητήματος συνδέεται άμεσα με την πίεση της τοπικής κοινωνίας. Όπως σημειώνει, η αρχική αιμονή σε συγκεκριμένη όδευση οδήγησε σε καθυστερήσεις και ένταση, ενώ πλέον εξετάζεται εκ νέου η παραποτάμια λύση, η οποία στο παρελθόν είχε απορριφθεί. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για μεταβατική λειτουργία του καλωδίου μέσα από τον οικισμό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κάτι που οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν με έντονη επιφύλαξη. Στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ τώρα, η Κατερίνα Καζάνη αναδεικνύει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης που θα συνδυάζει την ενεργειακή υποδομή με την προστασία της τοπικής κοινωνίας, ζητώντας παράλληλα ενημέρωση και για τις τεχνικές και χρηματοδοτικές παραμέτρους του έργου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον της έντονης κινητικότητας, το έργο του καλωδίου του Μύτικα παραμένει σε μια κρίσιμη φάση. Με την τοπική κοινωνία να επιμένει στην απομάκρυνση της όδευσης από τον οικισμό και τους θεσμικούς φορείς να συνεχίζουν τη διαβούλευση για την τελική λύση, που θα επιχειρήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στην υλοποίηση του έργου και στην ασφάλεια των κατοίκων.

0: Ας ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παπαούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή για να συνεχίσουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Καθώς τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις εγγραφές στους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, με την προθεσμία να λύγει στις 15 Ιουλίου. Στην ίδρυυση του Δήμου ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αντλιοστασίων και γεωτρήσεων μετά από εργασίες συντήρησης, ενώ έγινε και αναβάθμιση του δικτύου που τροφοδοτεί στην Κίμη και συγκεκριμένα στο Βίταλο και στο Κάδι τοποθετήθηκαν δύο νέα εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα, ενώ στον Οξύλιθο αντικαταστάθηκε τμήμα του παλαιού κεντρικού αγωγού. Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις στην είσοδο του Αλιβερίου, στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου, με έργα σε πεζοδρόμια, φωτισμό, προσβασιμότητα και οδοστρώματα. Τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτη, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Αλιβερίου ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος, με αντικείμενο συζήτηση στα αναπτυξιακά έργα της περιοχής. Θετική εμφανίση δικών των υδάτων κολύμβηση στην Νότια Εύβοια, σύμφωνα με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου σε 49 σημεία. Από 7 τα 34 κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση και τα 15 κατάλληλα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Νέα Λάμψακο και Άγιον Κόλαο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας η επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων για το 2026. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης, στις ακτές του Αγίου Ιωάννη και της ακτής Νηραίος καταγράφηκε σημαντική μείωση των απορριμμάτων σε σχέση με την περσινή χρονιά, στοιχείο που σύμφωνα με τους διοργανωτές δείχνει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνήθισης. Αύριο Παρασκευή εγκαινιάζεται το νέο Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής στη Λίμνη Ευβοία στο κτίριο Μελά στις 6 το απόγευμα, σε μια εκδήλωση με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, με χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» στο Radio Oliveriana. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στους 102 και 2 στα FM και στο radioliveriana.gr.

Βελτιωμένη εμφανίζεται πλέον η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο κοντά στο Άλσους Βεϊκού στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία συνεχίζει ωστόσο την επιχείρηση επιτήρησης και πλήρους κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε επίπεδο διπλωματίας και αμυντικής συνεργασίας στη διάρκεια της συνάντησής του στη Σόφια με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας και προστάτεψε τον εναέριο χώρο της σε ενδεχόμενες απειλές από Ανατολάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία μπορούν να προχωρήσουν σε ακόμη πιο στενή συνεργασία, ειδικά τώρα που αποκτούν έναν ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό, ενισχύοντας, όπως είπε, την αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και της Νατοϊκής Συμμαχίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο κάθετος συνεργειακός διάδρομος και οι υποδομές μεταφοράς ενέργειας, σημειώνοντας ότι υπάρχει δυνατότητα κοινής διεκδίκησης ευρωπαϊκών πόρων. Τώρα, σε ό,τι αναφορά τα διασυνορικά ύδατα, μίλησε για ανάγκη στρατηγικής συμφωνίας μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, λέγοντας ότι απαιτείται σχεδιασμός σημαντικών επενδύσεων που συνδέονται τόσο με την αγροτική παραγωγή όσο και με την κλιματική ανθεκτικότητα.

Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, το Σάββατο αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες. Η απολογία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για νωρίτερα, ωστόσο δόθηκε αναβολή μετά από αίτημα της υπεράσπισης, προκειμένου, όπως αναφέρθηκε, να υπάρξει μια καλύτερη μελέτη της δικογραφίας και των ιατροδικαστικών ευρημάτων. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

0: Τυπικά και τυπικά διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Ο προεδρεύων της Ολομέλειας Γιάννης Πλακιωτάκης ανακοίνωσε την εξέλιξη μετά από ανάγνωση των σχετικών επιστολών αποχώρησης. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιμπεκ. Η Έφη Αχτσιόγλου έχει επίσης γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να παραιτηθεί και από το βουλευτικό αξίωμα, με την τυπική διαδικασία να ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα. Ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας σήμερα σε εκπομπή της ERT News, χαρακτήρισε την κατάσταση νέα και πρωτόγνωρη, σημειώνοντας ότι υπάρχει ανακούφιση και προβληματισμός, καθώς οι βουλευτές καλούνται πλέον να λειτουργήσουν εκτός κομματικών δομών και μετά από χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Ας ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει την επανεμφάνισή του στην πολιτική σκηνή με έναν τρόπο, θα έλεγα εγώ, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια κοινωνική και πολιτική δυναμική αναμφισβήτητα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσπερνάμε και δεν είναι λίγο, ειδικά στη σημερινή εποχή, ειδικά όταν έχεις μια κοινωνία η οποία έχει αποσυρθεί, η οποία έχει απογοητευτεί, η οποία δεν συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα. Το γεγονός ότι δημιουργείται όλη αυτή η κινητικότητα προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτές είναι δεύτερος το κόμμα
1: του. Ναι. Αλλά νομίζω ότι πέρα από τις δημοσκοπήσεις αυτό προκύπτει και ως αίσθηση και μέσα στην κοινωνία. Νομίζω ότι όσοι συζητάμε με πολίτες αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δημιουργεί μία προσδοκία.
2: Άρα
1: προφανώς δεν μπορεί παρά και ο ρόλος του, για να απαντήσω και ευθέως στο ερώτημά σας, να είναι πρωταγωνιστικό σε μια τέτοια κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ακριβώς επειδή έχουμε απέναντί μας και μια πολιτική, ένα πολιτικό συσχετισμό, ο οποίος είναι εδρεωμένος εδώ και πολλά χρόνια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας εδώ και 7 χρόνια. Για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή την οποία ευαγγελιζόμαστε, χρειάζονται πολύ περισσότερα να γίνουν. Δεν αρκεί δηλαδή απλώς και μόνο η σημερινή επανεμφάνιση που, επαναλαμβάνω, έχει τη δυναμική της, έχει τη σημασία της, έχει την αξία της και ταράζει τα λιμνάζοντα νερά.
2: Αλλά
1: και δεν
2: φτάνει
1: είναι
2: μόνο του αυτό.
1: Αλλά αυτό
2: δεν
1: μόνο αρκεί. Του, κατά τη γνώμη μου, δεν φτάνει, χρειάζονται πολλά περισσότερα.
0: Σημαντική απόφαση εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με ισχυρή πλειοψηφία, η οποία αφορά τους χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Με απόφαση 35 υπέρ και 12 κατά, κρίθηκε ότι ο υπολογισμός των τόκων στα κόκκινα δάνεια θα γίνεται στο ύψος της μηνιαίας δόσης και όχι στο συνολικό υπόλοιπο της οφειλής. Η απόφαση αυτή διαφοροποιεί ουσιαστικά τον τρόπο υπολογισμού, περιορίζοντας την επιβάρυνση για τους δανειολήπτες, καθώς οι εταιρείες διαχείρισης είχαν ζητήσει να υπολογίζονται οι τόκοι στο συνολικό ποσό του δανείου. Στο πολιτικό παρασκήνιο τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει προχωρήσει σε αποφάσεις για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Όπως αναφέρεται, έχει ήδη ξεκινήσει επαφές και περιοδίες, συνομιλώντας με πρόσωπα από τον ευρύτερο πολιτικό χώρο που θα μπορούσαν να στελεχώσουν ένα νέο κόμμα εν ώψη των πιθανών μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχίσει και τις δημόσιες παρεμβάσεις, με αφορμή και τις ομιλίες του σε εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα. Στον τομέα της υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα των νοσοκομείων. Όπως είπε, από τις περίπου 9 ώρες στο παρελθόν, ο μέσος όρος έχει μειωθεί κάτω από τις 4 ώρες, ενώ σε ορισμένα νοσοκομεία καταγράφονται ακόμη και χαμηλότεροι χρόνοι, όπως 2 ώρες στο ΚΑΤ και περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά στο Παίδων Αγία Σοφία. Ο ίδιος απέδωσε την βελτίωση στην ενίσχυση του προσωπικού και στις παρεμβάσεις στις υποδομές, ενώ σημείωσε ότι το σύστημα με το βραχιολάκι συνέβαλε επίσης στη διαχείριση των περιστατικών. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής, την ώρα που έξω από το νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας υγειονομικών. Οι εργαζόμενοι έθεσαν ζητήματα στελέχωσης, ένταξη στα βαρέα και ανθυγίνα, αλλά και οφειλόμενων ρεπό, ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποδέχθηκε να συνομιλήσει με αντιπροσωπεία τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία με την εξέταση της πρώτης ομάδας κεφαλαίων. Η Ουκρανή Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη φανταστικά νέα μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις δύο εναλλασσόμενες έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Πορτογαλία και η Αυστρία συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους, με τη Γερμανία να λαμβάνει 104 ψήφους από τα 193 κράτη-μέλη. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ορισμένες διεθνείς θέσεις της χώρας ενδέχεται να επηρέασαν το αποτέλεσμα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι έχουμε πάντα μία σαφή στάση σε ορισμένα ζητήματα.

στο χώρο του πολιτισμού έγινε γνωστός ο θάνατος της Μαρζάν Σετραπή, δημιουργού του εμβληματικού έργου Περσέπολης. Η οικογένειά της δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η Μαρζάν Σετραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου της και του έρωτη της ζωής της. Η γαλλοϊρανή συγγραφέας και σκηνοθέτρια, που έζησε και εργάστηκε μεταξύ Ιράν, Αυστρίας και Γαλλίας, έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από το αυτοβιογραφικό graphic novel που περιγράφει τη ζωή της μετά την Ιρανική Επανάσταση. Το έργο της γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και τιμήθηκε σε μεγάλα φεστιβάλ, ενώ θεωρείται σημείο αναφοράς για το σύγχρονο graphic storytelling.

Αφού ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, θα προχωρήσουμε σε μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις για την πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Συνεχίζουμε με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής.

την συγκεκριμένη πρόταση καταθέτουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές του κόμματος με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 110 του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Πρόκειται λοιπόν για την έναρξη της πρώτης φάσης της διαδικασίας που οδηγεί σε ενδεχόμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας, με χρονικό ορίζοντα και πολιτικό στόχο, όπως έχει τεθεί το 2030. Σύμφωνα λοιπόν με τον κοινοβουλευτικό προγραμματισμό, την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκητας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματική σύνθεση στο Προεδρείο της. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί και η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής που θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω κοινοβουλευτική επεξεργασία. Η διαδικασία της αναθεώρησης, όπως προβλέπετε, είναι αυστηρά διαβαθμισμένη και απαιτεί ευρείες πλειοψηφίες σε 2 διαδοχικές βουλές. Η πρώτη βούλη καθορίζει ποιες διατάξεις θα αναθεωρηθούν και με ποια πλειοψηφία, ενώ η επόμενη προχωρά στην τελική ψήφιση με διαφορετικά όρια πλειοψηφίας ανά περίπτωση. Το πλαίσιο αυτό καθιστά τη διαδικασία σύνθετη και πολιτικά απαιτητική, καθώς είναι απαραίτητη η συνένεση ή τουλάχιστον οι διακομματικές ισορροπίες. Τώρα, η κυβερνητική πρόταση όπως παρουσιάστηκε εστιάζει σε 3 βασικούς άξονες μεταρρυθμίσεων, που σύμφωνα με την αιτιολόγηση της Νέας Δημοκρατίας στοχεύουν στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, αλλά και στη θωράκιση των θεσμών και των δικαιωμάτων. Ο πρώτος άξονας αφορά το περιβάλλον, την ιδιοκτησία και τη στεγαστική πολιτική. Η πρόταση λοιπόν περιλαμβάνει ενίσχυση της συνταγματικής προστασίας της περιουσίας και σαφέστερες πρόνοιες για ζητήματα χωροταξίας και πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η καταχώρηση εργαλείων όπως η μεταφορά συντελεστή δόμησης που συνδέεται με την ορθολογική αξιοποίηση της γης και την προστασία διατηρηταίων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων δημόσιων ακινήτων για κοινωνική στέγη, μέσα από μοντέλα τύπου κοινωνικής αντιπαροχής. Παράλληλα, εισάγεται και η έννοια του περιβαλλοντικού ισοζυγίου για κάθε σημαντική κρατική παρέμβαση, με πρόβλεψη αντισταθμιστικών δράσεων όταν υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση.

συνταγματικότητας και η ενίσχυση της ασφάλειας του δικαίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά επενδύσεις και εφαρμογή των νόμων. Τρίτος άξονας αφορά το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγή στη διαδικασία επιλογής των ηγεσιών των ανώτατων δικαστηρίων, όπου η τελική επιλογή θα περνά από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, ανάμεσα σε τρεις υποψηφίους που θα προτείνονται από τις ολομέλειες των δικαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που προτείνονται για το άρθρο 16, για το άρθρο 86, με συγχωρείτε, και την ευθύνη των υπουργών. Η Βουλή δεν θα έχει πλέον ανακριτικές αρμοδιότητες, ενώ η προκαταρκτική εξέταση θα περνά σε εισαγγελέα εφετών και η πρόταση δίωξης σε ανώτατο δικαστικό όργανο. Η τελική απόφαση για την άσκηση της δίωξης θα εξακολουθεί να απαιτεί απόφαση της Βουλής, αλλά μόνο μετά από επεξεργασμένη δικαστική διαδικασία, όπως προβλέπεται. Τώρα, αλλαγές προτείνονται και στον τρόπο λειτουργίας του κράτους δικαίου και στον έλεγχο της κυβέρνησης από τη Βουλή. Εισάγεται για πρώτη φορά υποχρέωση της κυβέρνησης να ανταποκρίνεται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ θεσπίζεται και ετήσιο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής που θα συζητείται στη Βουλή. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε παρεμβάσεις που αφορούν τη συνταγματική κατοχήρωση της λειτουργίας των κομμάτων, με πιο ευέλικτη διατύπωση για τη δημοκρατική τους λειτουργία, καθώς και σε αλλαγές που σχετίζονται με την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Στο πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας την πρόταση, ανέφερε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, έθεσε ως στρατηγικό στόχο το 2030, χρόνια ορόσημο για τη χώρα, να συναντηθούμε με το μέλλον με επιξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη, όπως είπε συγκεκριμένα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αναθεώρηση του συντάγματος απαιτεί ευρύτερες συνενέσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει μόνο κομματική διαδικασία. Συνολικά, λοιπόν, η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δεκάδες άρθρα του συντάγματος και διαμορφώνει ένα πλέγμα αλλαγών που αγγίζουν θεσμικά ζητήματα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τον τρόπο άσκησης εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και ζητήματα καθημερινότητας, όπως η στέγη, το περιβάλλον και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η κοινοβουλευτική διαδικασία, λοιπόν, που ξεκινά, θεωρείται από τις πιο σύνθετες θεσμικές διεργασίες, αφού απαιτεί διαδοχικές ψηφοφορίες, αυξημένες πλειοψηφίες και πολιτικές συγκλήσεις.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη. Και συνεχίζουμε με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην εφαρμογή ακυχηρίας, με την ανακοίνωση να προέρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάπαυση του πυρός, όπως διευκρινίζεται, συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους, μεταξύ των οποίων η πλήρης πάυση των εχθροπραξιών από την Χεζμπολάχ και η απομάκρυνση των στελεχών της από τον νότιο τομέα του ποταμού Λιτάνη. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας, όπου οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν τον αποκλειστικό έλεγχο, χωρίς την παρουσία μη κρατικών ενόπλων σχηματισμών. Οι δύο πλευρές με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν επίσης να κινηθούν προς μια ευρύτερη διαδικασία απευθείας διαπραγματεύσεων, με στόχο τη σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων. Όπως αναφέρεται, τα βήματα αυτά αποτελούν μέρος μιας πορείας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολική συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης. Ωστόσο, το πλαίσιο παραμένει εύθραυστο, αφού συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου και καταγράφονται επιθέσεις και εκενώσεις περιοχών στο νότο, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ρευστή και ασταθής. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι διαφορετική από άλλες εκεχηρίες στον κόσμο, επιχειρώντας να τη διαχωρίσει από προηγούμενες περιφερειακές συμφωνίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, λέγοντας ότι προχωρούν πολύ καλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αποτελέσματα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλησαν για πρώτη φορά στην ιστορία με τη Χεζμπολάχ, η οποία, όπως είπε, συμφώνησε να μην ανοίξει πυρ κατά του Ισραήλ. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει πυράβλους προς 5 χώρες της περιοχής πέραν του Ισραήλ, ενώ ανέφερε πως η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαχωρίσει τις εξελίξεις στον Λίβανο από το ζήτημα του Ορμούς και της ευρύτερης σύγκρουσης. Τώρα, την ίδια στιγμή, από την Ιρανική πλευρά καταγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί σε τηλεοπτική συνέντευξη σημείωσε ότι οι διεύλοι επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτοί, αλλά ότι δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν τώρα, μέσω των φρουρών της Επανάστασης, διέψευσε επίσης ότι εξαπέλυσε πυρά κατά αεροδρομίου στο Κουβέιτ, όπου είχαν αναφερθεί απώλειες και τραυματισμοί, προσθέτοντας ένα ακόμη επεισόδιο στη σύγχυση που επικρατεί γύρω από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Στο επίπεδο των δηλώσεων, η εικόνα παραμένει αντιφατική. Από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν υπάρχει πρόοδος και απορρίπτει την ιδέα αποσύνδεσης των επιμέρους μετόπων, τονίζοντας ότι ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο Λίβανος και το Ισραήλ επανεπιβεβαιώνουν, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν τρέφουν εχθρικές προθέσεις και δεσμεύονται να συνεχίσουν τις απευθείας συνομιλίες υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση. Συζητήσεις που, όπως αναφέρεται, βασίζονται σε ένα πλαίσιο ασφαλείας που στοχεύει στην απομάκρυνση ένοπλων μη κρατικών οργανώσεων και στην ενίσχυση της κυριαρχίας των κρατικών δυνάμεων στον Λίβανο. Στο παρασκήνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Λιβανικό στρατό, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζουν την Χεζμπολάχ εχθρό όχι μόνο του Ισραήλ και των ΗΠΑ, αλλά και του ίδιου του Λιβάν, σύμφωνα με τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
Το Ισραήλ από την πλευρά του επιμένει ότι η ασφάλειά του μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποδόμησης των στρατιωτικών της υποδομών. Ο Λίβανος αντίστοιχα τονίζει την ανάγκη σεβασμού των συνόρων και της εδαφικής του ακεραιότητας, ενώ δεσμεύεται να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις του ώστε να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο σε όλη τη χώρα. Οι επαφές λοιπόν αναμένεται να συνεχιστούν την εβδομάδα της 22ης Ιουνίου με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας ασφάλειας και σταθερότητας, ενώ στο ενδιάμεσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν ρόλο διευκόλυνσης της επικοινωνίας στις δύο πλευρές. Τώρα, στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο. Οι εξέλιξεις παραμένουν ρευστές. Καταγράφονται πολιτικές πιέσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει ένα ψήφισμα περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του σε σχέση με το Ιράν, ενώ ο ίδιος φέρεται να εξετάζει σενάρια περαιτέρω κλιμάκωσης ή και αποκλιμάκωσης, ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων. Στο Ιράν, οι ανώτατοι αξιωματούχοι κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, κάνοντας λόγο για συντριπτική ήττα του εχθρού στο πεδίο των επιχειρήσεων, αλλά και για προσπάθεια διχασμού στο εσωτερικό. Συνολικά, η εικόνα στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά σύνθετη, με παράλληλες εκεχηρίες, εύθραυστες συμφωνίες, στρατιωτικές εντάσεις και διαπραγματεύσεις που κινούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα. Οι εξελίξεις στο Λίβανο συνδέονται πλέον άμεσα με το Ιρανικό και Ισραηλινό μέτωπο, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο αλλά ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου οι διπλωματικές κινήσεις και οι στρατιωτικές εξελίξεις εξελίσσονται σχεδόν παράλληλα.

0: Ας ακούσουμε το μονόλεπτο σαν σήμερα, μουσική, και επιστρέφουμε.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο κοντά στο Άλσους Βέικου στο Γαλάτσι εμφανίζεται πλέον βελτιωμένη, με την πυροσβεστική να αναφέρει ότι η φωτιά και κυρίως χαμηλή βλάστηση σε υπαίθριο χώρο και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ιδιαίτερη βαρύτητα σε επίπεδο διπλωματίας και αμυντικής συνεργασίας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του στη Σόφια με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας και προστάτεψε τον εναέριο χώρο της σε ενδεχόμενες απειλές από Ανατολάς, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία μπορούν να προχωρήσουν σε ακόμη πιο στενή συνεργασία. Ενώ τέλος αναφέρθηκε και στα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, το Σάββατο αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες. Συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Τυπικά διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την γνωστοποίηση της Εύης Αξιόγλου ότι προτίθεται να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Σημαντική απόφαση εξέδωσε η Λομέλη του Αριουπάγου με ισχυρή πλειοψηφία, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ενώ με απόφαση λοιπόν κρίθηκε ότι ο υπολογισμός των τόκων στα κόκκινα δάνεια θα γίνεται στο ύψος της μηνιαίας δόσης και όχι στο συνολικό υπόλοιπο της οφειλής. Στο πολιτικό παρασκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει προχωρήσει σε αποφάσεις για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα και, όπως αναφέρεται, έχει ήδη ξεκινήσει επαφές και περιοδίες, συνομιλώντας με πρόσωπα από τον ευρύτερο πολιτικό χώρο που θα μπορούσαν να στελεχώσουν ένα νέο κόμμα. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του χρόνου αμονής στα επίγοντα των νοσοκομείων, με τον ίδιο να αποδίδει την βελτίωση στην ενίσχυση προσωπικού και στις παρεμβάσεις στις υποδομές, ενώ σημείωσε πως το σύστημα με το βραχιολάκι συνέβαλε επίσης στη διαχείριση των περιστατικών. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε για τα εγκαίνια νέας οφθαλμολογικής κλινικής. Και έξω από το νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας υγειονομικών, οι οποίοι έθεσαν ζητήματα στελέχωσης, ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά και οφειλόμενων ρεπό με τον Υπουργό να αποδέχεται να συνομιλήσει με αντιπροσωπεία τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία με την εξέταση της πρώτης ομάδας κεφαλαίων. Η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις δύο εναλλασσόμενες έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Πορτογαλία και η Αυστρία συγκέντρωσαν περισσότερες ψήφους. Στον χώρο του πολιτισμού έγινε γνωστός ο θάνατος της Μαρζάν Σατραπή σε ηλικία 56 ετών, δημιουργού του εμβληματικού έργου Περσέπολης. Η γαλλο-ιρανή συγγραφέας και σκηνοθέτρια, που έζησε και εργάστηκε μεταξύ Ιράν, Αυστρίας και Γαλλίας, έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από το αυτοβιογραφικό graphic novel που περιγράφει τη ζωή της μετά την Ιρανική Επανάσταση.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» που επιμέλειται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ραδιό Αλβεριένα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιό Αλβεριένα, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveriana.gr, καθώς σήμερα το βράδυ στις 9, όπως και κάθε Πέμπτη, έρχεται η εκπομπή «Συμφοιτητές» με τους Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντινό Καραγιάννη. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του σταθμού στο radioalveriana.gr. Αύριο Παρασκευή στις 8 έρχονται τα καλύτερα της εβδομάδας από την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 11 ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικό ξενιτήρι» με την Άννα Ευαγγελίου και στις 10 ο Διεθνής Τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Καλό σας απόγευμα.

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου.
3: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Και ακόμα ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

Φτάνει οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει.

σκότωσε η ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρώτο κολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρεί.

0: εποχή μου θυμίζεις τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόνγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ πονγκ. Μας εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρατατατζούν.
1: Ξυπνήσαμε στον ύπνο μου
0: στουμ,
1: κι άκουσα δυο

sta μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο.

0: Το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

σε γιατί έχω ζω. Μόνο για αγαπώ, φυλάω το ψέμα μου σε σας μόνο να πω.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβερή 1.

έβλεπες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κομμάτια.

Βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέ.

Από κοιμιά σε μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

0: κοιτάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η πόλης Εάλο, 29 Μαΐου 1453, η τελευταία νύχτα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κείμενα, παρουσίαση, Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Ο κόσμος πριν την καταιγίδα. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που η πτώση ενός κόσμου δεν έρχεται σαν αστραπή, έρχεται αργά, σαν βυθιζόμενο πλοίο που ακόμη κρατά τα φώτα του αναμένα. Η Κωνσταντινούπολη στα μέσα του 15ου αιώνα ήταν ακριβώς αυτό. Μια αυτοκρατορία στη μνήμη του μεγαλείου της, με τα τείχη της να γεννούν ακόμη δέος, αλλά τα ανάκτορα να είναι μισοάδια και οι δρόμοι αραιά κατοικημένοι. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία του 1453 δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με εκείνη του Ιουστινιανού ή του Βασιλείου του Δευτέρου, του Βουλγαροκτόνου. Ελέγχει πλέον ουσιαστικά μόνο την ίδια την πόλη, μερικά νησιά και τολμοριά. Η Θεσσαλονίκη έχει πέσει στους Οθωμανούς το 1430. Οι Σταυροφόροι, οι Βενετοί, οι Γενοβέζοι, όλοι έχουν κάνει τα δικά τους παιχνίδια πάνω στο σώμα της αυτοκρατορίας. Ο Γάλλος περιηγητής Βερτρανδόν ντε Λαμποκέρ, επισκεπτόμενος στην πόλη το 1432, καταγράφει με αφοπλιστική απλότητα: «Η πόλη είναι μεγάλη αλλά αραιοκατοικημένη. Υπάρχουν μέσα σε αυτή κήποι και αμπέλια και μικρά χωράφια. Μία αυτοκρατορία που είχε μετατραπεί σε χωριό μέσα στα ίδια της τα τείχη». Ο πληθυσμός είχε συρρυκνωθεί δραματικά. Από τις 400.000 της μεγάλης εποχής, μόλις 50 έως 70.000 ψυχές κατοικούν τώρα σε μια πόλη σχεδιασμένη για εκατομμύρια. Τα Θεοδοσιανά τείχη, ένα από τα σπουδαιότερα αμυντικά έργα της ανθρωπότητας, εξακολουθούν να ορθώνονται αγέροχα, 55 χιλιόμετρα οχυρώσεων με πύργους κάθε 55 έως 70 μέτρα. Στο θρόνο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος ο 11ος Παλαιολόγος. Τελευταίος, σε μια μακρά δυναστεία που αντιστάθηκε σε ό,τι η ιστορία έριχνε μπροστά της. Γεννημένος το 1405, έχει ζήσει μια ζωή σε πόλεμο, διπλωματία και ελπίδα. Προσπαθεί να συγκεντρώσει βοήθεια από τη Δύση, αλλά η Ένωση των Εκκλησιών, που υπεγράφει στη Φλωρεντία το 1439, έχει διχάσει βαθιά τους ίδιους τους Βυζαντινούς. Απέναντί του, ένας 29χρονος αιμονικός σουλτάνος, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, αυτός που θα αποκαλέσουν Πορθητή, έχει ανέβει στον θρόνο για δεύτερη φορά το 1451 και από την πρώτη στιγμή η σκέψη του είναι μόνο μία: η Κωνσταντινούπολη. Μελετά τα σχέδια των τυχών. Φέρνει από την Ουγγαρία τον μηχανικό Ούρβανο και του δίνει εντολή να κατασκευάσει το μεγαλύτερο κανόνι που είχε δει ο κόσμος ως τότε. Ένα τέρας χαλκού που έριχνε βλήματα 600 κιλών και ακουγόταν 15 χιλιόμετρα μακριά. Τον Ιανουάριο του 1453 κινητοποιεί τον τεράστιο στρατό του με 80 έως 100 χιλιάδες στρατιώτες και έναν στόλο 120 με 150 πλοία. Οι υπερασπιστές της πόλης γύρω στους 7 με 8 χιλιάδες, Βυζαντινοί και Δυτικοί μαζί. Η πολιορκία κράτησε 57 ολόκληρες ημέρες, ως την τελευταία νύχτα, την 28η Μαΐου, στις ώρες αγρυπνίας και αποχαιρετισμού. 57 μέρες, τόσο αντέχει η πόλη. Κάθε πρωί τα κανόνια ξαναρχίζουν, ο ήχος τους γίνεται η νέα κανονικότητα για τους κατοίκους που έχουν μάθει να κοιμούνται με αυτόν. Κάθε βράδυ οι αμυνόμενοι επιδιορθώνουν τα τμήματα των τυχών που έχουν καταρρεύσει. Με χέρια, με ξύλα, με ό,τι βρεθεί. Ο χρόνος όμως εργάζεται για τους Οθωμανούς. Στα τέλη Μαΐου, ο Γενοβέζος κοντοτιέρος Ιωάννης Ιουστινιάνης Λόγκος, ψυχή της άμυνας, τραυματίζεται σοβαρά και αποχωρεί. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος παρακαλεί, διατάζει. Παρακαλεί ξανά να μείνει. Ο Ιουστινιάνης φεύγει. Το ηθικό των αμυνόμενων σπάει σιωπηλά. Βράδυ της 28ης. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γνωρίζει. Δεν το λέει, αλλά το γνωρίζει. Ζητά συγχώρεση από όλους. Βυζαντινούς και ξένους στρατιώτες. Αυλικούς και λαό. Στους κοντινούς του λέγεται ότι είπε:
Εγώ μεν παρακάλεσα ημάς ή να βοηθήσετε την πόλη και ου μόνον την πόλην, αλλά και πάσαν την χριστιανοσύνην. Όθε νικετεύω ημάς, μη αποστείτε. Εκείνη τη νύχτα η Αγία Σοφία γεμίζει ανθρώπους, Ορθόδοξοι και Καθολικοί μαζί. Σε μια ειρωνία που ούτε η ίδια ιστορία δεν θα τολμούσε να σχεδιάσει. Αυτοί που χωρίστηκαν από θεολογικές διαφορές ενώνονται σε μια κοινή λειτουργία, την παραμονή της Αποκάλυψης. Κάποιοι κλαίνε, κάποιοι προσεύχονται, κάποιοι απλά στέκουν, αγγίζοντας τους κύονες, ως να χαιρετούν ένα παλαιό φίλο. Ο Αυτοκράτορας ακούει τη λειτουργία, επιστρέφει στο ανάκτορο, χαιρετά τους αξιωματικούς του και μετά οδηγεί το άλογο του προς τα τείχη και δεν ξαναγυρίζει πίσω. Τα μεσάνυχτα, ο Μωάμεθ ο δεύτερος διατάζει τον τελικό βομβαρδισμό. Στη μία και μισή τα πρώτα κύματα επίθεσης, ακροβολιστές, ανεκπαίδευτοι στρατιώτες, οθούνται μπροστά να εξαντλήσουν τους αμυνόμενους. Στις τρεις τα ανατολικά τάγματα επιτίθενται. Οι Βυζαντινοί κρατούν. Στην αυγή, τα γενιτσαρικά σώματα, η ελίτ του Μωάμεθ, ορμούν. Ένα μικρό άνοιγμα στα τείχη, η λεγόμενη Κερκόπορτα, βρίσκεται ανοιχτή. Οι Οθωμανοί μπαίνουν. Η σημαία με την ημισέλινο υψώνεται. Η πόλη έπεσε. Πολλά από τα ιστορικά γεγονότα μπορούμε να εξιστορήσουμε. Μπορούμε να θυμηθούμε. Οφείλουμε να μιλισμονούμε. Ωστόσο ένα δεσπόζει και είναι σημαντικό, και αυτό είναι η θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το τέλος του Αυτοκράτορα με το μήνυμα της Αθανασίας. Όταν κατέρευσε η άμυνα και οι Οθωμανοί κατέκλυσαν τα τείχη, ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στη χερσαία πύλη του Αγίου Ρωμανού. Οι σύμμαχοι γύρω τους κορπούσαν ή έπεφταν. Του προσφέρθηκε διαφυγή. Τα πλοία ήταν έτοιμα. Εκείνος αρνήθηκε. Τα τελευταία του λόγια, όπως τα καταγράφει ο χρονικογράφος Γεώργιος Φραντζής, έχουν το βάρος εκείνων των φράσεων που η ιστορία επιλέγει να θυμάται ανεξάρτητα από την ακρίβειά τους. Γιατί εκφράζουν μια αλήθεια μεγαλύτερη από τα γεγονότα. «Η πόλης εάλλω, κι εγώ ζω ακόμα. Δεν θα με έβρει κανείς ζωντανό χριστιανός να παραδώσει αυτό που με εμπιστεύτηκε ο Θεός». Έβγαλε τα βασιλικά διακριτικά, τα σύμβολα που τον έκαναν αυτοκράτορα και έπεσε να πολεμήσει σαν απλό στρατιώτης. Το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ με βεβαιότητα. Αναγνωρίστηκε, λένε, μόνο από τους χρυσούς αετούς στα σανδάλια του. Το τελευταίο τεκμήριο μιας αυτοκρατορικής ταυτότητας. Η απουσία σώματος γέννησε τον θρύλο. Σε λίγες δεκαετίες κυκλοφορεί η ιστορία του μαρμαρωμένου βασιλιά. Το αυτοκράτορα που δεν πέθανε, αλλά κοιμήθηκε σε μια σπηλιά κοντά στη Χρυσή Πόρτα, μαρμαρωμένος από άγγελο, περιμένοντας να ξυπνήσει όταν έρθει η ώρα της επιστροφής. Είναι ένας θρύλος κοινός σε πολλούς λαούς. Ο ήρωας που δεν πέθανε, που επιστρέφει. Αλλά στην ελληνική παράδοση αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Είναι η άρνηση της τελειωτικής ήττας. Είναι η μνήμη που κρατά ανοιχτή μία πόρτα, έστω και συμβολικά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν ήταν ούτε ο πιο ικανός, ούτε ο πιο τυχερός αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ήταν όμως εκείνος που κλείθηκε να κρατήσει το αδύνατο και επέλεξε να το κρατήσει μέχρι τέλους, γνωρίζοντας πλήρως τι σήμαινε αυτό. Σε αυτή την επιλογή κρύβεται το μήνυμά του, ότι η αξιοπρέπεια μιας πτώσης μπορεί να ξεπεράσει σε σημασία ακόμα και μια νίκη. Τι ήταν λοιπόν η Κωνσταντινούπολη και γιατί το Βυζάντιο δεν έφυγε ποτέ? Η πόλη δεν ήταν απλώς μια πρωτεύουσα. Ήταν η ιδέα μιας κοσμοαντίληψης που χτίστηκε πάνω στον ακροτηριακό βράχο δύο θαλασσών και δύο υπήρων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος το 330 μετά Χριστόν δεν έκτισε απλώς μια νέα Ρώμη. Έκτισε την ιδέα ότι η εξουσία, η πίστη και η ομορφιά μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα και μόνο τόπο.
Για 11 αιώνες η πόλη στέκεται ως ο πιο πυκνός κόμβος πολιτισμού στον κόσμο. Εδώ σώθηκαν τα χειρόγραφα της αρχαιότητας, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Θουκυδίδης, τη στιγμή που η Δύση βυθιζόταν στη Λήθη. Εδώ κωδικοποιήθηκε το ρωμαϊκό δίκαιο από τον Ιουστινιανό. Σε ένα σώμα νόμων που ακόμη υπογράφει τα θεμέλια του ευρωπαϊκού δικαίου. Εδώ η τέχνη του ψηφιδωτού έφτασε στην αιχμή της. Ο ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν έγραψε: «Η Κωνσταντινούπολη ήταν η πόλη της αναλαμπής. Μακριά πριν την αναγέννηση της Δύσης, η πόλη ζούσε τη δική της αναγέννηση ξανά και ξανά». Όταν το 1453 οι Βυζαντινοί λόγοι διέφυγαν στη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, έφεραν μαζί τους τα χειρόγραφα και τη γνώση που θα τροφοδοτούσαν την αναγέννηση. Ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Βυσαρίων, ο Γεμιστός Πλήθων μεταφέρουν στη Φλωρεντία και την Βενετία έναν πλούτο που ο κόσμος δεν γνώριζε ότι είχε χάσει. Αλλά η πόλη, η ίδια η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, δεν έπαψε να είναι αυτή που ήταν. Ο Μωάμεθο Δεύτερος ήταν αρκετά έξυπνος για να το καταλάβει. Δεν κατέστρεψε ό,τι έκτισε. Το οικειοποιήθηκε. Ονομάστηκε ο ίδιος Κέσαρ Ρωμαίων. Επέτρεψε στον Πατριάρχη να παραμείνει. Έφερε ελληνικές οικογένειες για να την κατοικήσουν, για να την ξαναφέρουν στην παλιά της έγλη. Άφησε την πόλη να λειτουργήσει ως πολιτισμικό κέντρο. Η Αγία Σοφία έγινε τζαμί, αλλά τα ψηφιδωτά της δεν καταστράφηκαν. Σκεπάστηκαν με ασβέστη, σαν να κοιμούνταν. Το 1934 ο Κεμάλ Ατατούρκ τη μετέτρεψε σε μουσείο και κάποια ψηφιδωτά αποκαλύφθηκαν ξανά. Πρόσωπα βυζαντινά πάλι στο φως. Σήμερα είναι και πάλι τζαμί, αλλά τα ψηφιδωτά παραμένουν. Ανάμεσα στις Ισλαμικές γραφές βρίσκεται ο Χριστός και η Παναγία και οι αυτοκράτορες που κοιτάζουν προς τα κάτω. Αυτή είναι ίσως η βαθύτερη αλήθεια για την Κωνσταντινούπολη. Δεν ανήκει σε καμία μόνο εποχή. Είναι ταυτόχρονα ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική, ελληνική, κοσμοπολίτικη. Κάθε στρώμα δεν σβήνει το προηγούμενο. Το υπογράφει. Βαδίζοντας σήμερα στην πόλη, στους δρόμους κάτω από το υποδρόμιο, στα θεμέλια που φαίνονται κάτω από τα σύγχρονα κτίρια, στις κρίνες που κρύβουν βυζαντινές επιγραφές, η πόλη δεν αφήνει να ξεχάσει τι ήταν. Επιμένει, επαναλαμβάνεται, σαν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, να μην μπορεί να ησυχάσει στον ύπνο του. Η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε μόνο το 1453. Έπεφτε εδώ και αιώνες, μα εξακολουθεί να στέκεται. Γιατί οι πόλεις που αντέχουν δεν αντέχουν με τα τείχη τους. Αντέχουν με τη μνήμη όσων έζησαν μέσα σε αυτές και αρνήθηκαν να φύγουν, ακόμη και μετά το τέλος. Η πόλη είναι μνήμη. Είναι πολιτισμός, μα είναι και θρήνος. Και έχουμε κάθε λόγο να θυμόμαστε το θρήνο που πηγάζει από το λαό. Το λαό που δεν διατύπωσε το θρήνο του μόνο με χρονικά και επιγραφές. Τον τραγούδησε. Στο δημοτικό τραγούδι της Άλωσης, άλλωστε το θυμόμαστε. Μια φωνή ανώνυμη όπως πάντα. Όπως πάντα που ο λαός όταν μιλά για αλήθειες δεν χωρούν σε αυτές ονόματα. Λέει στη Δέσποινα που κλαίει μέσα στην Αγία Σοφία. Σώπασε κυρία Δέσποινα, μην κλαις, μη δακρυβρέχεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Είναι ίσως η πιο συνοπτική φιλοσοφία ενός λαού που έμαθε να κρατά την ελπίδα, όχι ως υπόσχεση, αλλά ως στάση ζωής.

0: πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχυση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μιας και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα. Και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα, ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο ταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.